0: Αντένες FM 93.6.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.

0: Αντένες FM 93 και 6.
1: Next train will be leaving from platform 1.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: The show. Energy Vibes.
4: Energy Vibes.
3: Τώρα.
5: Βρήκατε τον φορτιστή. Καλώς. Συνδεθείτε για την μπαταρία της Τρίτης από μόνη της. Δεν τραβάει. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο της εβδομάδας όπου η Δευτέρα πέρασε, η Παρασκευή ούτε καν φαίνεται στο χάρτη και το Σαββατοκύριακο μας έχει αφήσει στο διαβάστηκε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου. Ξέρεις, αναλαμβάνουμε εμείς μεγάλες επιτυχίες, απίθανες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια, χρήσιμα tips και ιστορίες που θα σας κάνουν τουλάχιστον να ξεχάσετε ποια ημέρα είναι. Καφέ στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τα προβλήματα έστω για λίγο στο αθόρυβο. Και αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, πείτε ότι φορτίζετε, όπως είπαμε. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος, τρίτη είναι, θα περάσει.
6: Energy Vibes.

μπαίνω με ευχές. Σήμερα έχουμε γιορτές και πανηγύρια. Τον συνονόματο Κυριάκο, την Πετρωνία, οπότε χρόνια μας πολλά. Και αν κάνουμε ένα flashback στην ιστορία της σημερινής μέρας, θα βρούμε ότι το 1793 η λέξη τένις εμφανίζεται για πρώτη

Τη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό. Από εκεί ξεκίνησε ένα άθλημα που σήμερα γεμίζει γήπεδα και τηλεοπτικές οθόνες. Το 1940, μία τέτοια μέρα, δύο αεροσκάφη Avro Anson συγκρούονται στον αέρα στη Νέα Νότια Ουαλία, μένουν κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο και όμως καταφέρουν να προσγειωθούν με ασφάλεια. Μία από τις πιο απίστευτες ιστορίες αεροπορίας. Το 1954 ιδρύεται το CERN με την υπογραφή 12 ευρωπαϊκών χωρών. Σήμερα είναι το παγκόσμιο σπίτι της πυρηνικής έρευνας. Τέτοια μέρα το 1988 η NASA εκτοξεύει την αποστολή STS-26, την πρώτη μετά την τραγωδία του Challenger, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι η εξερεύνηση του διαστήματος συνεχίζεται. Το 1995, μια τέτοια μέρα, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής ο Νίκος Γκάλης αποσύρεται από την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Και τέλος, το 2004, ο αστεροειδής 4179 Τουτάτης περνάει μόλις 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από τη Γη. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός αστεροειδής που πλησίασε ποτέ τον πλανήτη μας. Energy vibes.

Να σας πάω στην Κίνα τώρα. Όταν λένε εκεί να κόψουμε λίγο δρόμο, δεν εννοούν να στρίψουν στο επόμενο στενό. Εννοούν να φτιάξουμε ένα κανάλι 134 χιλιόμετρων. Το νέο κανάλι Πινγκλού κόστησε περίπου 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον συνδέει το εσωτερικό της Νότιας Κίνας πιο άμεσα με τη θάλασσα, παρακαλώ. Το αποτέλεσμα, σε ορισμένες εμπορικές διαδρομές γλιτώνουν πάνω από 560 χιλιόμετρα, ενώ το κόστος των μεταφορών εκτιμάται ότι μπορεί να πέσει μέχρι και 30%. Και μιλάμε για κανονικό υδάτινο αυτοκινητόδρομο. Παίρνουν πλοία έως 5.000 τόνων, μεταφέροντας από εξαρτήματα αυτοκινήτων μέχρι πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα προς την Νότια Ανατολική Ασία. Το έργο ξεκίνησε το 2022 και άνοιξε στην αυσιπλοεία τον Σεπτέμβριο του 2026. 4 χρόνια για 134 χιλιόμετρα κανάλι. Εμείς πάλι, 4 χρόνια μετά, μπορεί ακόμα να λέμε, ξέρεις πότε θα τελειώσουν τα έργα εδώ στη γωνιά.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Μια μέρα που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2019 και από το 2020 γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν και σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Ποιος είναι ο στόχος? Να ενώσει άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη με σκοπό να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και να δοθεί μεγαλύτερη αξία σε αυτό που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Το φαγητό στο τραπέζι μας. Και επειδή τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, άκου τι ισχύει σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο στη Φύση. Ένα στα τρία τρόφιμα που παράγονται παγκοσμίως καταλήγουν στα σκουπίδια. Μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο. Το 30% των φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται μόνο και μόνο λόγω εμφάνισης, ενώ την ίδια στιγμή το 28% των καντιεργήσιμων εκτάσεων της γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφής που τελικά δεν θα φάει κανείς. Και να φανταστείς, οι χώρες που καταγράφουν επίσημα αυτή την σπατάλη αντιπροσωπεύουν μόλις το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μια μέρα λοιπόν που μας καλεί όλους και όλες να σκεφτούμε πόσο φαγητό πετάμε και πόσο μάλιστα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά απλά με το να δείχνουμε λίγο περισσότερο σεβασμό σε κάθε μας μπουκιά.

0: μη μας ελπενάει, ο Κυριάκος αναλαμβάνει δράση και όποιον πάρει ο χάρος. Προειδοποίηση. Έρχεται το ανέκδοτο της ημέρας, οπότε είτε ντυθείτε είτε απομακρυνθείτε.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
0: Ένας άντρας που δεν ένιωθε και πάρα πολύ καλά, έτσι πήγε αυτός μαζί με τη γυναίκα του στον γιατρό του να τον εξετάσει. Αφού τον εξέτασε λοιπόν ο γιατρός, φωνάζει τη γυναίκα του άντρα μέσα στο ιατρείο του και της λέει: «Δυστυχώς, κυρία μου, ο άντρας σας έχει πολύ ευαίσθητη καρδιά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάθει έφραγμα και να πεθάνει αν δεν τον φροντίζετε. Γι' αυτό από εδώ και στο εξής προτείνω να τον έχετε σαν βασιλιά. Να είστε διαθέσιμοι για αυτόν 24 ώρες το 24ωρο και να φροντίζετε να μην κουράζεται καθόλου». Αφού το αντρόγινο λοιπόν έφυγε από το γραφείο του γιατρού, ρωτάει ο σύζυγος τη γυναίκα του: «Λοιπόν, αγάπη μου, τι σου είπε ο γιατρός?» Η γυναίκα του λέει: «Δυστυχώς, αγάπη μου, ο γιατρός είπε πως δεν έχεις να ζήσεις και πολύ ακόμα».
2: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος και άκου αυτό τώρα. Θα σε εντυπωσιάσει. Στην Κωνσταντινούπολη σε πάω τώρα. Εκεί έπιασαν έναν φυγά που καταζητούνταν από το 2018. Και κάπου εδώ λες, ο άνθρωπος θα είχε αλλάξει χώρα ή πυροπλανήτη. Όχι. Ζούσε εκεί, αλλά με εντελώς διαφορετική εμφάνιση και χρησιμοποιώντας σύμφωνα με τις αρχές την ταυτότητα της αδερφής του. Ο Τουβρούντ Μπασάρ είχε καταδικαστεί για 3 ληστείες και για χρόνια κατάφερε να ξεφύγει, έχοντας αλλάξει τόσο πολύ την εμφάνισή του, ώστε οι παλιές φωτογραφίες του ουσιαστικά δεν βοηθούσαν πια την αστυνομία. Οι αρχές όμως άρχισαν να παρακολουθούν μια μυστηριώδη γυναίκα που εμφανιζόταν ως η αδερφή του και τελικά έφτασαν στο σπίτι του. Εκεί βρέθηκε και η ταυτότητα της αδερφής του, αλλά υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια που δεν αλλάζει ούτε με νέο look, ούτε με νέα ταυτότητα. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Και έτσι, ύστερα από 8 χρόνια, game over. Γιατί μπορεί να αλλάξει εμφάνιση, όνομα και ολόκληρη ζωή, αλλά τα δάχτυλα έχουν κάτι κουσούρια. Θυμούνται ένα πράγμα. Λοιπόν, άλλαξε την εμφάνιση, από άντρας έγινε γυναίκα και εδώ στα Energy Vibes λέμε το εξής. Εκεί που η πραγματικότητα εξακολουθεί να γράφει καλύτερα σενάρια και από το Netflix. Energy Vibes.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennas FM 93,6.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Βολτάρουμε στην αγαπημένη σας γειτονιά, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, επέστρεψα με τα ζώδια που βάζουν πάνω από όλους τον εαυτό τους. Κριός. Ο κριός είναι το εγώ πρώτα, οι άλλοι όλοι μετά. Θέλει να κάνει κουμάντο, να παίρνει ρίσκα και να λέει στα μούτρα σου αυτό που σκέφτεται. Άμα τον πεις εγωιστή, θα σου απαντήσει. Όχι φίλε, απλά ξέρω τι θέλω. Λέων. Ο Λέων μπαίνει σε δωμάτιο και ανάβει τα φώτα μόνος του. Του αρέσει να τον χειροκροτάνε, να τον θαυμάζουν και να τον αποθεώνουν. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ποιος άλλος θα το κάνει καλύτερα. Παρθένος. Ο Παρθένος από την άλλη είναι ο βασιλιάς του κάτσε να ξανατσεκάρω. Θέλει τάξη, πρόγραμμα και τα πάντα να λειτουργούν ρολόι. Αν βάλει εσένα δεύτερο, μην το πάρεις προσωπικά. Απλά κάνει update στο Excel της ζωής του. Σκορπιός. Ο Σκορπιός βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί ξέρει ότι η καρδιά του είναι ευαίσθητη όσο και μυστική. Αν τον δεις να εξαφανίζεται, μην ανησυχείς, αλλά προστατεύει την ψυχική του ισορροπία και τα μυστικά του Netflix password. Τέλος, Εγώκερος. Ο Εγώκερος έχει ένα GPS που δείχνει πάντα προς την κορυφή. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί το μόνο που βλέπει είναι στόχοι, καριέρα και σκαλοπάτια επιτυχίας. Αν μοιάζει απόμακρος, είναι γιατί δουλεύει ήδη για το 2030.
11: Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Πάμε σε γατογονείς τώρα, σαν και εμάς. Γιατί αν η γάτα σας έκανε το εμβόλιο της και γύρισε στο σπίτι λίγο, μη μου μιλάτε, μη με ακουμπάτε, οφείλω να πω και να σας προτρέψω να έχετε ψυχραιμία. Λίγη υπνηλία, μικρότερη όρεξη ή μια ενόχληση στο σημείο της ένεσης είναι συνηθισμένα και συνήθως περνούν σε 1-2 μέρες. Τις βάζουμε κοντά νερό και φαγητό, την αφήνουμε στην ησυχία της κυρίως και όσο και αν θέλουμε, δεν την κυνηγάμε για αγκαλιές. Πράγμα που μεταξύ μας η γάτα ζητούσε και πριν το εμβόλιο. Προσοχή όμως, ποτέ ανθρώπινα φάρμακα και αν δεν φάει για 24 ώρες ή εμφανίσει έντονα ασυμπτώματα, παίρνουμε αμέσως τον κτηνίατρο. Κατά τα άλλα, λίγη ξεκούρασε και σύντομα θα επιστρέψει στο παλιό καλό της εαυτό. Να σας κοιτάζει αφή ψηλού και να πετύει πίσω τον καναπέ της. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογονούν τα μονότονα νεκρά κύτταρα, εννοείται, του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή την εβδομάδα κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντάς σου μια εντυπωσιακή, έστω βρε παιδί μου, τελευταία στιγμή χαραμάδα πλουσιοπάροχης εξειδικευμένης γνώσης. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Σήμερα σου μιλάμε για τους social media influencers. Οι influencers λοιπόν ξυπνούν πάντα με τέλειο μαλλί, γιατί στα όνειρά τους τους ακολουθεί hair stylist. Αν δεν φας το πρωινό σου σε μπόλ από καρύδα και δεν το ανεβάζεις story, τεχνικά δεν έφαγες. Τα hashtag τους είναι τόσα πολλά που οι φίλοι τους δεν τους λένε γεια, αλλά κάτι σαν hashtag καλημέρα, / μοναδικότητά μου. Όταν κάποιος τους κάνει unfollow, το νιώθουν σαν μυστηριώδης τσίμπημα. Αν είναι πολύ, φταίει σίγουρα ο αλγόριθμος. Μπορεί να μετακομίσουν πραγματικά μόνο με συνεργασίες. Ευχαριστώ at Dream Home Staff για το νέο μου σπίτι. / χορηγούμενο. Η αγάπη τους για τα προϊόντα που διαφημίζουν κρατά όσο και το συμβόλαιο συνεργασίας. Κρύβε λόγια. Ένας καφές ποτέ δεν πίνεται ζεστός αν δεν περάσει από 5 φωτογραφικές γωνιές. Οι διακοπές τους είναι φωτογράφηση με αλλαγές ρούχων, πιο συχνές και από επίδειξη μόδας. Και φυσικά, κανένας influencer δεν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Απλώς περιμένει να δει τα like του, εννοείται, για επιβεβαίωση. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για τους influencers. Energy Vibes.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Travel Energy Tips.
11: Σήμερα πάμε στην Ευρώπη. Αν και κομμάτι της Γαλλίας εδώ και πάνω από 200 χρόνια, η Κορσική είναι σε όλα πολύ διαφορετική από την Ενδοχώρα, από τα έθιμα και την κουζίνα, μέχρι τη γλώσσα και το χαρακτήρα της. Η κορσικανική ταυτότητά της είναι ένα μυστήριο, αλλά οι ντόπιοι λατρεύουν να το αναλύουν στους τουρίστες κάτι βραδιές με καλό φαγητό, άφθονο κρασί και παραδοσιακή μουσική. Το νησί παρουσιάζει εκπληκτική γεωγραφική ποικιλομορφία σε μια σύντομη μισάωρη διαδρομή. Θα συναντήσετε κόλπους, παραλίες, ζωηρές παραθαλάσσιες πόλεις, βουνοκορφές και καταπράσινες κοιλάδες, πυκνά δάση και χωριουδάκια με μισοξεχασμένους λόφους. Ένα τόσο πλούσιο γεωγραφικά μέρος είναι παράδεισος για όσους λατρεύουν την περιπέτεια. Κάποιες από τις εμπειρίες που μπορείτε να συλλέξετε εδώ είναι η πεζοπορία, το κανόε καγιάκ σε βαθιά φαράγγια και οι καταδύσεις. Για πιο χαλαρούς ρυθμούς, επιλέξτε την ηλιοθεραπεία, μια εκδρομή με πλοιάριο ή γευσιγνωσία τοπικών μεζέδων. Η Κορσική είναι ιδανικός προορισμός και για όσους αγαπούν την ιστορία και τις τέχνες. Είναι ένα μέρος που έχει ήπιο μεσογειακό κλίμα με ξηρούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι πιο γεμάτοι τουριστικά μήνες με τους περισσότερους σίγουρα επισκέπτες. Ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος είναι μήνες κατά τους οποίους το κλίμα είναι κατάλληλο για διακοπές και η κίνηση πιο περιορισμένη. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε ένα υπέροχο ταξίδι αυτή την περίοδο, η Κορσική είναι η πρόταση που σας ανήκει. Energy Vibes.

0: vibes.
1: Σήμερα γιορτάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μάλιστα το όνομα Κυριάκος είναι πολύ δημοφιλές. Στην Ελλάδα το έχω εγώ και ο Μητσοτάκης. Και παρά τα αυτά, με συναντάτε εδώ καθημερινά. Κάτι είναι και αυτό. Και επειδή έχω καρδιακούς ακροατές και φανς που με αγαπάνε, σας στέλνω επίσης ευχές και καρδούλες στα τόσα μα τόσα μηνυματάκια σας στα social. Σήμερα παράλληλα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγικά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Το νου σας! Από καρδιά το λέω! Energy vibes.

Κάπως έτσι τα μαζεύουμε για σήμερα. Ανοίξαμε κανάλι 134 χιλιόμετρων στην Κίνα. Βρήκαμε φυγά μετά από 8 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη που από άντρας είχε εξελιχθεί σε γυναίκα. Μάθαμε ποια ζώδια κοιτάνε πρώτα την πάρτη τους. Φροντίσαμε τις γατούλες μας. Πεταχτήκαμε μέχρι την Κορσική και είπαμε και χρόνια πολλά στους συνενόματους, έτσι, τους συμπαθέστατους ανθρώπους αυτής της χώρας, αντικειμενικά πάντα. Και επειδή η Τρίτη είναι αυτή η περίεργη μέρα που δεν έχει ούτε το άλοθη της Δευτέρας, ούτε τη χαρά ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, κάντε σήμερα κάτι τελείως εκτός προγράμματος. Μόλις κολλάστε, παραδείγματος χάρη, μην γυρίσετε κατευθείαν σπίτι, βάλτε στο αυτοκίνητο ή στα ακουστικά τρία αγαπημένα σας τραγούδια και πηγαίνετε μια μικρή βολτίτσα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Για καφέ, για παγωτό, για βόλτα δίπλα στη θάλασσα, όπου σας βγάλει. Γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι φοβερό για να φτιάξει η μέρα μας. Αρκεί να της αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Και μεταξύ μας, για Τρίτη, μια χαρά τα πήγαμε. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και σας περιμένω και πάλι εδώ αύριο στα Energy Vibes. Energy Vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, τον Φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
12: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
13: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
14: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη και είναι το 21 το πρωινό του Σεπτεμβρίου. Είμαστε και σήμερα εδώ από την πανέμορφη εξωτική την ηλιόλουστη στην Καλλιθέα μας. Φτάνουμε με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2 το μεσημέρι και σήμερα. Για την επικοινωνία μας 86-40 και 50. Ξύτα δεν έχουμε, ούτε 70. Έχουμε όμως τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Και έχουμε και το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, την Καρδερίνα του Κάμπου Τυχιού. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, βρε.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Εδώ είσαι. Τρώμαξα, λέω, μήπως έχεις φύγει ήδη.
1: Στο όριο ήμουν να μην έρθω.
0: Αλήθεια, γιατί, παιδάκι μου.
1: Εδώ μια κούραση.
0: Με δύο μέρες νιώθεις κούραση.
1: Κι όμως.
0: Κάτσε, ρε, Έλενα, παιδί.
1: Γιατί έχει πέσει η μπαταρία μου, αφού πρώτη φορά σήμερα στη ζωή μου, ναι, εκτός από το διάστημα που είμαι διακοπές και έχει μπουφέδες στο πρωινό, έφαγα πρωινό.
0: Έφαγες πρωινό σήμερα. Τι πρωινό έφαγες?
1: Τίποτα, δύο κρουασανάκια, αλλά έφαγα πρωινό.
0: Δύο κρουασανάκια.
1: Μικρά.
0: Και δεν έφερες και ένα τον πατέρα?
1: Δεν είχα άλλο.
0: Α, δεν είχες άλλο. Είδατε πως σκέφτονται τα παιδιά τον πατέρα τους, σαν την Έλενα.
1: Άμα
0: ήταν όλα σαν την Έλενα.
1: Οι γονείς σκέφτονται τα παιδιά τους. Εσύ έπρεπε να πεις μπράβο, παιδί μου, αφού έχεις δύο καλά έκανες και
0: αύριο θέλω να μου φέρεις πρωινό.
1: Δεν
0: αμερικάνικο,
1: έχω,
0: αμερικάνικο, αύριο.
1: Δεν έχω τίποτα στο σπίτι μου και δεν προλαβαίνω να πάω σούπερ μάρκετ. Τι ώρα να πάω, 9 κλείνουν, δεν μπορώ. Δουλεύω 9-2 και μετά 2 μέχρι δεν ξέρω τι ώρα.
0: Θέλω αύριο αυγά, τηγανιτά και λουκάνικα.

Δημοτικού για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο. Μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά μας. Για την A Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται ότι πρέπει να σας πάω και στις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου μας, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, όπως αυτές του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Σαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670 83 833.

0: Καλημέρα Τσουλίνιο, καλημέρα Έλενα, καλή εκπομπή. Να Τσουλίνιο, είχες αμερικάνικο breakfast και στο χωριό σου, μάνα μου.
1: Εμείς με αμερικάνικα breakfast μεγαλώσαμε.
2: Πραγματικά.

0: Χαιρετώ και τον Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα, καλή Τρίτη, καλή λαϊκή. Με ζεστούλα σήμερα, λέει, τα χαιρετίσματα στην παρέα. Έχουμε ζεστούλα σήμερα. Τελευταία μέρα Παναήρη, πάνε οι αργίτες σήμερα στα Πανέιρη για παιδιά.
1: Οι άλλοι δεν πάνε.
0: Όχι, πώς δεν πάνε. Πάνε και οι υπόλοιποι.
1: Γιατί έμαθα και εσύ τα πας.
0: Αλλά πάνε και τα. Κοίταξε να δει. Σήμερα είναι η μέρα της απεντόμωσης. Του καθαρισμού των σχολείων από το Δήμο του Άργους. Όπως κάθε χρόνο και οι μελέτες έδειξαν ότι πάντα την τελευταία μέρα του Πανεργείου είναι ιδανική μέρα για να γίνει ο καθαρισμός και απεντομώσεις και όλα αυτά τα ζωήφια, τέλος πάντων, που ταλαιπωρούν τη ζωή των μαθητών. Οπότε μια χαρούλα. Σήμερα θα πάμε να το χαιρετήσουμε, Έλενα. Εσύ πήγες, το χαιρέτησες χθες?
1: Εγώ το που χαιρέτησα.
0: Πέρασες καλά χθες?
1: Ωραία ήταν, ναι.
0: Ναι. Α, έφαγες κιόλας ή μόνο βολτίτσα?
1: Μόνο έφαγα.
0: Μόνο έφαγες. Μπράβο, μπράβο. Μπορείτε να μας πείτε τι φάγατε, κυρία Έλενα?
1: 1,5 σουβλάκι κοτόπουλο.
0: 1,5 σουβλάκι κοτόπουλο. Ούτε 2 κανονικά, έτσι.
1: Ούτε 2.
0: Είχες μεγάλη πείνα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είχα πείνα, αλλά τόσο ήθελα να φάω. Έφαγα και μία μπουκίτσα λουκάνικο.
0: Έφαγες και λουκάνικο. Πατάτες τηγανιτές?
1: Α, ναι, ναι.
0: Είχε μεγάλη πείνα η Έλενα, κυρίες και κύριοι. Έφαγε 1,5 λουκάνικο.
1: Όχι, σουβλάκι.
0: Συγγνώμη, σουβλάκι. Κοτόπουλο, κοτόπουλο.

0: στο Μέγκο. Ήταν φρέσκο το κοτοπουλάκι, Έλενα.
1: Φρεσκότατο, το έτοιμο να πετάξει. Θέλω
0: για
1: να
0: πέταμα. Για πέταμα. Ενώ έτοιμο να πετάξει. Πάρα πολύ ωραίο, τόσο φρέσκο, κυρίες και κύριοι. Και μαζί μας πάντα είναι...
1: Άργος θα παραμείνω.
0: Άργος θα παραμείνουμε.
1: House of Beauty και στο Γιακοπούλου εκεί. Στα ωραία μας. Θα πάμε House of Beauty λοιπόν.
0: Αναστενάζει Γιακοπούλου.
1: Αναστενάζει πραγματικά. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κυμματός, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψύχτη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι, ειδικά που έχει ταλαιπωρηθεί, θέλει την περιποίησή του. Μεσοθεραπεία προσώπου λοιπόν για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ και αυτή την εβδομάδα, που έτσι έχω κουραστεί και λίγο. Ανυπομόνω την Κυριακή, έχουμε μια βάφτιση. Ωραία. Και έχω κλείσει να πάω να με βάψει η Μαρία. Ανυπομονώ, πραγματικά ανυπομονώ να έρθει αυτή η ώρα να αφαιθώ στα χεράκια της τα μαγικά. Έτσι να το απολαύσω και εγώ λίγο παραπάνω. Και νηφικό μακιγιάζ, όπως σας έλεγα. Νηφιούλες μου, τις επόμενες χρονιές σας θέλω γρήγορες και αποφασιστικές. Να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, διότι οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες, το ξέρετε. Και δεν θέλετε να χάσετε την αγαπημένη σας make-up artist. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα επίσης. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπουτάκια, μπρατσάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει, V-Power και EMS. Ψάξτε το, γκουγκλάρετε και θα δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Μόλις τα δείτε, είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε αμέσως κι εσείς τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: Τη γραμμούλα μου έτσι, ποιον θα πω στον αέρα πρώτη καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Δέσποινα είμαι. Πολύ καλημέρα.
2: Ποια είναι η Δέσποινα?
0: Ποια Δέσποινα?
1: Από το Άργος Οριστικό.
0: Από το Άργος Οριστικό η Δέσποινα.
2: Μάλιστα. Ναι, πάτε να χαιρετήσετε το πανηγύρι σήμερα.
1: Ναι, τελευταία μέρα σήμερα. Ναι.
0: Γιατί λένε ότι την Τρίτη πάνε οι αργίτες?
1: Μωρέ, πάνε.
0: Γιατί εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε, απαγορεύεται?
1: Όχι, δεν απαγορεύεται.
0: Α.
1: Όλη μέρα το πανηγύρι για όλους είναι.
0: Πείτε μου, τα παιδιά σήμερα πάνε που δεν έχουν σχολείο?
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί
2: σίγουρα
1: δεν έχω μικρά παιδιά.
0: Α, δεν έχεις μικρά τσουτσάνα, όχι.
1: Και τα εγγόνια μου δεν είναι εδώ πέρα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να σε απαντήσω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Να πάω να το δω εγώ.
1: Ναι.
2: Κυρία Δέσποινα, είπατε εσείς σήμερα θα πάτε πανηγύρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μήπως τώρα... να σας δώσω δώρο λίγο χαλβά από τον παππού Μιχάλη το Φαρσαλινό?
1: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, κυρία Δέσποινα.
0: Α, θέλετε χαλβά?
2: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Το ζάχαρο πόσο είναι, για πείτε μου.
1: Μια χαρά είναι το
2: ζάχαρο.
0: Άμα είναι μια χαρά, δεν φοβάμαι.
1: Από αύριο θα πέσει.
2: Κι άλλο.
0: Τι?
1: Κι άλλο.
0: Ναι.
1: Μα τι είδε.
0: Εγώ νομίζω ότι το χαλβά πέφτει, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι λουκουμάδες, όχι παγωτά, όχι.
0: Έφαγες και παγωτά, ρε θηρίο.
1: Μα για. Αυτό το χωνάκι.
2: Λάκης Πυραβλάκης.
1: Λάκης Πυραβλάκης, ναι.
0: Λάκης Πυραβλάκης ή Τάκης Παγωτάκης?
1: Και Τάκης, το ίδιο είναι.
2: Τάκης και Λάκης.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα στο πανηγύρι, δηλαδή για ποιο πράγμα τρελαίνεσαι περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα?
1: Κοίταξε τώρα τα σουβλάκια και τα λουκάνικα.
0: Στα σουβλάκια και στα λουκάνικα είσαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πρέπει να συναντηθείτε με το Χάγκαρνε μέρα.
0: Κάτσε εδώ κάτι μικροφωνισμό. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο μόνο, γιατί θα γίνει χαμός.
1: Χαμός.
0: Το χαμήλωσες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα θέλει. Παίρνει λίγο ακόμα. Θα μ' ακούσει από το τηλέφωνο, δεν πειράζει. Όχι, βρε, να τα ανοίξεις.
1: Τα άνοιξα.
0: Τα άνοιξε.
2: Λοιπόν, εσείς θα μπορούσατε να είστε πολύ φίλοι του μπαμπά μου.
0: Τι έχουμε πάθει.
2: Λοιπόν, κυρία Δέσποινα, το επίθετό σας για να στείλω εγώ μήνυμα στο Χριστάρα μου εκεί στον παππού Μιχάλη το Φαρσαλινό, να σας περιμένει.
1: Δέσποινα, το τονίζω.
2: Βεβαίως.
0: Και δεν μου λες, κυρία Δέσποινα, με αμύγδαλο, άνευ αμύγδαλο ή το άλλο με τον μπισκότο και τον μπουένο?
1: Ό,τι και να είναι, είναι νόστιμο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δικό σας ο πρώτος χαλβάς για σήμερα, κυρία Δέσποινα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ορίστε στο πανηγύρι μας τελευταία.
0: Και του χρόνου,
2: και του χρόνου τώρα πια. Και του χρόνου.
1: Και του χρόνου, ναι, ναι.
0: Άντε να είμαστε καλά.
1: Άντε, ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Ωραία, κυρία Δέσποινα, μ' άρεσε.
0: Παναγιώτης Κεφαλάρη, καλημέρα σας, καλή Τρίτη με υγεία. Κοίταξε, Παναγιώτη, χθες ενημερώθηκα ότι η Φαντίδης ανοίγει την Τετάρτη.
2: Οπα.
0: Δηλαδή αύριο. Κανόνεις την πορεία σου. Αύριο με το άνοιγμα, ολοκένουργιο μαγαζί. Θέλω ολοκένουργια η κουτάρα αύριο, κύριε Παναγιώτη, έτσι, μην ξεχαστούμε. Καλά, δεν τα λέω Έλληνα.
2: Ναι, να το εγκαινιάσει.
0: Βέβαια, το εγκαινιάσει.
2: Τι θέλω να σου πω, τι θα έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα τι θα έχουμε?
2: Ναι.
0: Κάτσε να δεις τι θα έχουμε σήμερα. Περίμενε.
2: Να γράψω κι εγώ εδώ. Έτσι
0: είναι μια πολύ ωραία ημερίδα.
2: Ναι.
0: Στο. Πες το.
2: Στον Ιδρύο.
0: Στον Ιδρύο.
2: Τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Καρταλίδη.
0: Εκεί ο μιλητής ήταν. Που έδωσε όλες τις εξηγήσεις και τα λοιπά. Ο κύριος Δημήτρης Μαυροματίδης.
2: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε τον κύριο Μαυροματίδη. Και ποιες περιοχές μπαίνουν τελικά από την Καστοριά, και όχι μόνο από αυτά που ξέραμε αρχικά. Οπότε σήμερα με Δημήτρη Μαυροματίδη, που είναι διευθυντής στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Okay. Αλλά θα έχουμε και άλλα ωραία πράγματα. Πάμε, πόνη γραμμούλα μας. Yes.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Καλημέρα. Hello, τι κάνετε?
0: Αλό, αλό.
3: Λοιπόν, να στείλω τη καλημέρα μου και τη δύναμή μου εδώ στο συνεργείο το φοβερό που έχει γράψει φέτος. Ήδη τους καπαρώνουμε και για του χρόνου. Μαμάς Σταυρούλα αρχηγός.
2: Ναι.
0: Μαζεύει ρε το θηρίο, μαζεύει.
3: Μόνο διαλογή η Μανούλα, διαλογή.
0: Κάνει και διαλογή.
3: Κάνει τη λεπτομέρεια. Λοιπόν,
0: και μαζεύει και διαλογή.
3: Φανούλα Δοστρωτήρα, Θεόδωρο Θεό, Αντώνη Γαμπρό, Γιάννη Νεολαίο, Γιαννάκη Νεολαίο, Περικλή συνταξιούχο και έχουμε και δύο μέλη καινούργια υποστήριξη.
2: Ωραία, που τους βρήκατε.
0: Αρχικά μισό λεπτό. Ο γαμπρός δουλεύει ή ο γαμπρός δουλεύει, τον αφήνετε να λάσκα.
3: Τον πάμε τάπα.
0: Τον πάτε τάπα. Έτσι πρέπει να στρώσει. Να στρώσει επιδερμίδα.
3: Ξέρεις ότι εδώ σκληραγωγούμε τα κορμιά. Μπράβο. Άμα δεν σκληραγωγηθείς.
0: Έτσι πρέπει να στρώσει επιδερμίδα ο γαμπρός.
3: Έτσι ο γαμπρός ακριβώς για να είναι σωστός. Λοιπόν, επαναπατρίστηκε και ο Αργυράκης ο security.
2: Άντε, μπράβο. Για τα ψηλά τα μίλα, για τα ψηλά.
3: Για τα ψηλά.
0: Αυτός είναι για τις κορυφές, δεν είναι για...
3: Και έχουμε και την Τζούλια, τη λογίστριά μας, τεχνική υποστήριξη.
2: Η Τζούλια είναι εκεί.
3: Η Τζούλη είναι τηλεφωνικός πάντα stand-by.
0: Τι
3: ακόμα και τις μεσαμεσονύκτιες ώρες. Όταν αναχωρεί φορτηγό, τι
2: για τα δελτία αποστολής.
0: Για να γράψει για τα δελτία αποστολής.
3: Άστο. Αλλά είναι πάντα stand-by, ξάχρυπνη μαζί μας.
2: Μπράβο, χαιρετισμούς και στην Τζούλια.
3: Παιδιά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Και καλό μάζεμα και σήμερα.
3: Τελειώνουμε.
0: Πόσες μέρες
2: τελειώνετε?
3: Προς το Παρασκευή Σάββατο θα τελειώσει.
2: Α, εντάξει, τότε τελειώνουμε κι εμείς.
0: Τρόμαξα,
2: λέω αυτή γιατί τελειώνουν νωρίτερα.
3: Μα με αυτό το συνεργείο που έχουμε, παιδιά, οι Τόμι φνητώνει τα μπι, γεμίζουν για πλάκα.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Καλά,
2: Ανούλα, άκου να δεις. Άκουσα ότι υπάρχει συνεργείο, όχι στο Τυχιό, αλλού, δεν θα προδώσω, που σε μία μέρα μάζεψαν 90 beans.
0: Δίνουμε το βραβείο των 90 beans.
2: Το είπα στη μαμά μου χθες, γιατί τώρα πάει και η μαμά μου στον κάμπο, όπως καταλαβαίνεις. Το είπα στη μαμά μου χθες και νευρίασε τόσο πολύ που λέει τώρα θα σας δείξω, θα μαζέψω 100.
0: Πάμε να σπάσουμε τα ρεκόρ.
3: Παίζει ρόλο πόσα άτομα. Γιατί
2: ναι, ήταν 21 άτομα. 21 άτομα.
0: 21 άτομα.
3: Άκου τώρα, κάνε την αντιστοίχηση.
2: Μπράβο, και εμείς έτσι κάναμε.
3: 7 άτομα. Μέρα υπήρξε που μαζέψαμε 40 μπιτς.
2: 40 μπιτς.
0: Πω πω πω πω πω.
3: Μα του λέει η ομάδα πετάει.
2: Αυτοί μας έχουν φάει και εμάς.
0: Φέτος πρέπει να είναι καλή και η παραγωγή, έτσι. Πρέπει να έχει πράγμα, έτσι.
3: Έχει, ναι, έχει. Ειδικά τώρα σε αυτό που ήρθαμε εδώ πέρα στο Τσιφλίκι, είναι και ωραίο το μήλο και πυκνό μήλο, ωραίο μήλο, μέγεθος, χρώμα. Άστα να πάνε. Χαίρεσαι να μαζεύει.
0: Ωραία.
3: Όλα καλά να είναι, γιατί για τον αγρότη μία χρονιά καλή, 5 θα είσαι στην κερκίδα.
0: Ναι. Φέτος είναι η καλή. Να πάρουμε και καλή τιμή, βέβαια.
3: Αυτό δεν ξέρουμε. Άντε, θα μας παιχτεί εκεί τώρα το.
2: Αύριο θα μάθουμε τώρα.
0: Αύριο θα μάθουμε.
3: Η μαλαγανιά, έτσι, θα δούμε.
0: Αυτό δεν είναι άδικο. Δηλαδή, να έρχεται ο έμπορος και να λέει αυτή είναι η τιμή. Δηλαδή, αυτό δεν είναι.
3: Μετά, ό,τι θέλει σε βάζει, ρε Χρήστο. Δηλαδή, αυτό είναι το απάνθρωπο.
0: Απάνθρωπο.
3: Να μην ξέρει τι θα πάρει και πότε θα τα πάρει. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι με το που φεύγουν τα μπις πληρώνεσαι. Κάποιοι συνάδελφοι θα πληρωθούν και την επόμενη χρονιά. Άστο.
0: Υπάρχει.
3: Και κάποιοι να θεσωθούν, να μην πληρωθούν και καθόλου.
0: Α, υπάρχουν και φεσατζίδες, έτσι.
3: Μόνο πλαστέ επιταγέ, τέτοια. Άστο. Άστο. Είναι πολύ άγριες εποχές πλέον για τον παραγωγό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Ρένα.
3: Καλημέρα σε όλου.
0: Γεια σας.
3: Γεια.
0: Χαιρετώ την Άννα, πάω στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
4: Καλημέρα σας.
0: Όπα, γεια σου ρε Στράτο.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
2: Και γιατί είναι έτσι μελαγχολικός?
0: Σήμερα δεν είναι δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα για τον Στράτο. Σήμερα εγώ ξέρω. Λοιπόν.
4: Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα να πούμε ότι σαν σήμερα με το Χριστάκι εκεί ήμασταν στο πανηγύρι.
0: Ναι.
4: Πέρσι.
0: Ναι.
4: Και ήμασταν για αυτή την προσπάθεια του γυροκομείου.
0: Ναι.
4: Ήρθες εκείνη την ημέρα μαζί.
0: Και όχι μία μέρα, κάθε μέρα ήμουν εκεί.
4: Ναι, να πω και κάτι, γιατί κάποτε είπα κάτι να πούμε για τα ποδοσφαιρικά και είπα κάποιοι λείπουνε, αλλά τώρα που είσαι καλά.
0: Όχι.
4: Και ελπίζω να είσαι συνέχεια καλά, να είσαι δίπλα στην ομάδα.
0: Σε λίγες μέρες πάω για πανεξετάσεις, οπότε θα δούμε.
4: Όλα καλά θα πάνε, Χριστάρα, άσε με, γιατί τώρα έτσι όπως άστο τώρα, γιατί δηλαδή πριν από 39 χρόνια ακριβώς έχασα τη μανούλα μου 48 χρονών.
0: Ναι.
4: Και αυτή την ημέρα τη θυμάμαι περισσότερο και σκέφτομαι ότι όλα αυτά που γίνονται και δίνοντας ελπίδα στον κόσμο με τα γιατροσόφια και όλα αυτά τα είχα ζήσει τότε. Όταν έτρεχα στην Κρήτη και έπαιρνε τηλέφωνο η μανούλα μου και έλεγε «Στρατούλη μου, τι σου είπε σε έναν κομπογιανίτη τότε με καρβουρόζουμα, με...»
0: Άστα, τα έχω κάνει κι εγώ, άστα.
4: Δηλαδή είναι τρέλα, δηλαδή, εντάξει, εμπιστευόμαστε πάντα την επιστήμη, αλλά Ο άρρωστος δεν ξέρει από πού να πιαστεί.
0: Από πού να πιαστεί,
4: δεν ξέρει από πού να πιαστεί.
0: Ναι, ναι.
4: Κουβαλούσα σε ένα. Από σκεπινά θα το πω μπαρδάκια, να πούμε, σε ένα διουρητικά βότανα για τη μανούλα μου στο πλοίο επιστρέφοντας από την Κρήτη, και τα θυμάμαι αυτά με μεγάλη φτώ. Τέλος πάντων, να είναι καλά εκεί που είναι, και όλα πιστεύω ότι όταν αποφασίσει ο Θεός, καλή αντάμωση να έχω και εγώ μαζί της, μαζί τους, γιατί εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, δώσε χαλβαδάκο στον στρατό, Έλενα.
2: Χαλβαδάκο στον στρατό, δεν το έχω κάνει σήμερα μέρα που είναι, να τη θυμάσαι, στρατό. Δικό σου, έτσι απλά.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Παρακαλούμε πολύ,
4: κύριε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία.
0: Λοιπόν.
4: Το βασικότερο πράγμα.
0: Τίποτα άλλο, μόνο αυτό.
4: Καλημέρα για να
0: καλημέρα,
4: μην
0: καλημέρα,
4: μια,
0: καλημέρα,
4: καμιά χορηγία, γιατί...
0: Δώσε χορηγό που λέει και στράτο.
2: Δώσε, δίνω. Θα πάω αναγέννηση. Θα πάμε στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Και είναι δώρο η εγγραφή σας, όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Γιατί θέλουμε να είστε σίγουροι κι εσείς και το παιδάκι σας ότι θα έρθει, θα περνάει ωραία, θα του αρέσει, θα του ταιριάζει το άθλημα. Επίσης, θα βρείτε και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα τώρα. Παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία. Αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες. Ο σύλλογος μας πια ανήκει και είναι μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι. Την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Έχουν ξεκινήσει εγγραφές λοιπόν, συνεχίζονται. Σας περιμένουμε καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα μου εμφάνισε εδώ το Facebook, Ελενάκη. Μπορείς να πεις λίγο Farming Tales?
2: Farming Tales.
0: Τα λες.
2: Τάλες.
0: Έχει ένα μηχάνημα εκεί, πως μαζεύουν τις μιλιές. Να πείτε τώρα με κύριο Δαμιανό και να το φέρει αυτό το μηχάνημα, να σώσει κόσμο.
2: Με το ρομπότ, με τα χέρια.
0: Με το ρομπότ, με τα χέρια.
2: Κάτσε,
0: ναι,
2: ρε φάδερ, αυτό βλέπεις τι κάνει.
0: Τι κάνει, πολύ ωραίο μηχάνημα. Τάκα, τάκα, τάκα.
2: Ναι, αυτή έχει αφήσει εδώ πέρα όλη τη μιλιά. Πρέπει να ξαναπεράσει το τρακτέρ από εκεί. Άμα είναι να περνάει το τρακτέρ 10 φορές.
0: Φέρεσαι το μηχάνημα να πουλήσουμε.
2: Δεν υπάρχει, καταρχάς αυτό είναι AI.
0: Εντάξει, AI είναι, αλλά ξέρεις ότι από το AI γίνεται και η πραγματικότητα κάποια στιγμή, κατάλαβες. Να το προωθήσουμε εκεί. Στείλ το αυτό όμως. Στείλ το.
2: Είναι AI, δεν.
0: Δεν πειράζει, στείλ το έτσι.
2: Δεν
0: για...
2: αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει.
2: Όχι.
0: Α, δεν σ' αρέσει. Δεν πιστεύεις να τον εντυπωσιάσει δηλαδή?
2: Όχι.
0: Α, εντάξει. Ωραία παιδιά, πάμε. Ο Πέρης εδώ, καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία της Κελέτρου σήμερα ο κύριος Απέρης. Καλημέρα στην Κελέτρου, καλημέρα εδώ.
2: Καλημέρα και στη Μένη, η οποία όπως είχε υποσχεθεί χθες έστειλε ζώδια. Μετά τις διαφημίσεις θα τα δούμε τώρα.
0: Ωραία.
2: Οι φράσεις που λένε τα ζώδια ότι σε συμπαθούν στα αλήθεια.
0: Μάλιστα. Έχω και διάσημα γενέθλια, δεν προλαβαίνω, πρέπει να πάω για το διαλυματέισον και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 10,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Νταόβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Νταόβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό, εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
9: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
12: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385-022-050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
13: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
14: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
14: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
14: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
14: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
16: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Μένουμε Ζούμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
20: Αντένες FM 93,6.
2: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
7: Καλημέρα.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, επανήλθαμε. Και ο Παναγιώτης από Νίκαια, Πειραιά, μας στέλνει καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Πειραιά μας. Και μαζί μας και σήμερα, Χελένα, εδώ είμαστε.
7: Αγκίστρι θα πάω, διότι σήμερα επιστρέψαμε, όπως καταλαβαίνεις, και θα σας πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσταθεί στο μενού και έρχονται κι άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, είτε τον εξωτερικό μας χώρο που ακόμα λίγο μας κρατάει.
2: Ακόμα το μεσημεράκι νομίζω ότι είναι καλά. Μια χαρά.
7: Είτε τον εσωτερικό μας χώρο όμως, ο οποίος εξίσου ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, φωτεινός, καθαρός, με πολύ ωραία θέα στη λίμνη, στη μεγάλη μας την Τζαμαρία. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε. Βεβαίως και delivery, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, να έρθουν όλα στο σπίτι σας. Μαγειρεμένα, έτοιμα, χωρίς να κουνήσετε εσείς ούτε το μικρό σας δαχτυλάκι. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά, με ένα τηλέφωνο, στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα, καλή συνέχεια με υγεία και αγάπη, λέει και ο Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα μου. Καλημέρα. Πάμε στη γραμμούλα μας.
21: Καλημέρα, Καλυθέα.
2: Καλημέρα, Καλυθέα.
7: Τι κάνετε?
21: Καλά είμαστε εσείς?
7: Είμαστε μια καλά. Χαρά και εμείς. Είστε με τη γλυκύτατη φωνή.
2: Γλυκύτατη,
21: η αστρολόγος σας.
7: Η Μένη είναι.
2: Ωραία, Μένη, πού είσαι,
7: Ρε
2: Μένη?
7: Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε τη φωνή σου,
21: Ρε Μένη? Πολύ καιρό,
2: Ρε Μένη. Ρε Μένη.
21: Περιμένω, να ακούσω.
7: Τώρα θα ακούσεις ζώδια από τα δικά σου ζώδια. Γιατί χθες του φάνηκαν.
2: Χαλβαδάκι θα δώσω.
7: Περίμενε. Πώς σου φάνηκαν τα ζώδια του φάδερ χθες?
21: Γι' αυτό δεν έστειλα.
7: Πραγματικά.
2: Για πες μου, εσύ Μένη μου, τι ζώδιο είσαι?
21: Εγώ καιρός.
2: Εγώ καιρός.
21: Ναι.
2: Ρίξω μια ματιά εγώ στον εγώ καιρό.
21: Άντε, ρίξε.
7: Στα δικά του ζώδια τώρα θα πάει.
2: Πολύ δυνατή.
21: Ναι.
2: Όπως τα διάβασα χθες, βλέπω εδώ κάθε βράδυ.
21: Υπομονετική.
7: Λοιπόν, Μένη.
21: Η Έλενα από τη φίλη της.
7: Βέβαια. Την Νικολέτα.
21: Ναι.
7: Καθαρός εγώ καιρός, γνήσιος, ωραίος.
21: Ναι.
7: Και θα αγαπάμε τους εγώ καιρούς, είναι πολύ καλά παιδιά. Λοιπόν, πανηγύρι σήμερα θα πας?
21: Ναι.
7: Ωραία, χαλβά στην αστρολόγο μας, παιδιά.
2: Παππού Μιχάλη, Φαρσαλινό, για πάρτι σου.
7: Παππού Μιχάλη, βέβαια, πού αλλού?
21: Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Και εμείς.
2: Ναι, αλλά θέλουμε μια διευκρίνηση. Με αμυγδαλάκι σκέτο.
21: Αμυγδαλάκι πάντα.
7: Αμυγδαλάκι.
2: Και έξτρα, μήπως αμυγδαλάκι καβουρδισμένο.
21: Πολύ ωραίο και το έξτρα.
2: Καραμελωμένο.
21: Αν έχει.
2: Ξέρεις πώς το κάνει? παίρνεις το χαλβά σου με το μύδο.
21: Ναι.
2: Και έχει ένα άλλο δοχείο εκεί που τα έχει τα...
21: Α, και το
2: τα,
21: βάζει από πάνω.
2: Και
21: ε?
2: Τα βάζει σαν πως το περιχύνει από πάνω, κατάλαβες.
21: Τέλειο.
2: Ναι, τέλειο.
21: Τέλειο.
2: Έτσι, μπράβο.
21: Ευχαριστώ πολύ, άντε.
7: Άντε, καλά να περάσουμε.
2: Να περάσουμε. Άντε.
7: Λοιπόν, και αφού η Μένη θέλει ζώδια, θα δώσω σας ζώδια της Μένης, θα σας πω, δηλαδή της αστρολόγου της εκπομπής μας. Οι φράσεις που λένε τα ζώδια όταν σε συμπαθούν αληθινά.
2: Μάλιστα.
7: Ο Κριός, αν σε συμπαθεί, θα σου πει,
2: ναι,
7: σε εμπιστεύομαι.
2: Α, μάλιστα.
7: Ο Ταύρος, για να δω. Α, όταν σε συμπαθεί, ειλικρινά σε να σε συμπαθεί τώρα, έτσι, σου λέει, θέλω να σε έχω κοντά μου. Ο Δίδυμος, πάμε να δούμε ο μπράδερ τώρα, μας το λέει αυτό.
2: Θες το... Το Facebook με έβγαζε όλο για διδήμους. Αφού το έβαλα κάποια στιγμή τέρμα και με λέει ο μπράδερ, κλείστο ρε, κλείστο, ακούμε.
7: Αν σε συμπαθεί,
2: δεν τα πιστεύει,
7: λέει...
2: αλλά ήταν σαν να περιέγραφε τον εαυτό του.
7: Αν σε συμπαθεί, σίγουρα δεν σου λέει κλείστο. Σου λέει όμως, μαζί σου περνάω τέλεια. Ο Καρκίνος τώρα, αν σε συμπαθεί, σου λέει, σε νιώθω δικό μου άνθρωπο. Ο Λέων λέει, για να δούμε για τη μάδρε, χαίρομαι πραγματικά για σένα.
2: Μάλιστα.
7: Ο Παρθένος λέει, μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Αν
2: μάλιστα,
7: σε συμπαθεί.
2: Μάλιστα.
7: Ο Ζυγός θα σου πει, μου αρέσει να είμαι μαζί σου. Ο Σκορπιός τώρα, εγώ, εάν συμπαθήσω κάποιον,
2: ναι,
7: τότε μόνο τότε,
2: τότε μόνο,
7: θα του πω, σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
2: Μόνο.
7: Μόνο. Γιατί κατά τα άλλα δεν εμπιστευόμαστε κανέναν.
2: Ναι.
7: Ο Τοξότης τώρα, εσύ δηλαδή,
2: ναι,
7: αν συμπαθείς κάποιον, του λες, μαζί σου δεν βαριέμαι ποτέ.
2: Έτσι.
7: Ο Εγώκερος, να δούμε και τη Μένη, να δούμε και την Νικολέτα τώρα. Εάν σε συμπαθούν πραγματικά, θα σου πούν, σε υπολογίζω πολύ. Υπολογίζουν σε εμάς. Ο Υδροχός θα σου πει, μαζί σου είμαι ο εαυτός μου. Και τέλος ο Ιχθύς θα σου πει, χαίρομαι που σε γνώρισα. Αν τα ακούσετε αυτά τα πράγματα από αυτά τα ζώδια, σημαίνει ότι τότε και μόνο τότε σας συμπαθούν πραγματικά.
2: Έχω γραμμούλα, παρακαλώ. Όχι.
7: Καλά, δεν μπορούσατε να κάνετε λίγο υπομονή για τα
2: λίγο
7: ζώδια,
2: υπομονή.
7: Δηλαδή.
2: Να πω σήμερα τα γενέθλια όμως, Χελένα. Και έχει πολλοί κόσμος γενέθλια σήμερα,
7: ναι,
2: παιδιά. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι γίνεται.
7: Ακούω.
2: Η Ελένη έχει γενέθλια σήμερα. Ο Χρόνης έχει γενέθλια σήμερα. Επίσης έχει ο Κωνσταντίνος, ο Σάκης ο Σγκάφας, ο Αθανάσιος, η Ρουντίνα, η Άννα, η Βασούλα, η Στέλλα, ο Δήμος ο Σιώκης έχει γενέθλια σήμερα,
7: birthday.
2: κύριε Δήμος Σιώκης, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ τώρα, έχει ο Φάνης, έχει η Σοφία, έχει ο Δημήτρης. Τι γίνεται σήμερα,
7: παιδιά.
2: Ο Γιάννης γενέθλια. Πρόσεξε με. Βας, Παρασκευάς, σήμερα γενέθλια.
7: Πρώτο μου τον έβγαλε.
2: 51 ετών ο κύριος Βας.
7: Μια χαρά είμαστε ακόμα.
2: Και όλες οι χαρές του Βας, το πρόσεξες, όλες μαζί τώρα. Με γάμους, με γενέθλια. Όλα μαζεμένα αυτά, έτσι. Μπράβο ρε Βας. Χρόνια πολλά για σήμερα. Καθήκον σας το ξέρετε, έτσι. Η Έμι εδώ, ο Άκης, η Μιμή.
7: Η Μιμίτσα, χρόνια πολλά.
2: Η Μιμίτσα, μπράβο, η Μιμίτσα, χρόνια πολλά, Μιμίτσα. Επίσης, Ελενάκη, πρέπει να σου πω ότι σήμερα γενέθλια ο Κώστας Γαϊτάνης.
7: Το βλέπω, ήμουν έτοιμη να το πω.
2: Α, το βλέπεις και εσύ,
7: Δεν μας καλούσε κάτι της.
2: Όχι, απευθυνόμαστε στον κύριο Κώστα. Λοιπόν, και ο ξάδερφος,
7: ναι,
2: Χρήστος από το χωριό, βεβαίως, τον άφησε τελευταίο.
7: Χρόνια πολλά στο θείο το Χρήστο.
2: Αυτό που λέγαμε και προθέσεις, ότι
7: είναι γεννημένος
2: πανηγυριώτικος. Είναι πανηγυριώτικος. Λοιπόν, τι έγινε εδώ, Celine Dion, Power of Love.
7: Καλά, η Celine Dion στο Παρίσι, σε μεγάλη συναυλία.
2: Είδες.
7: Είδα, ζήλεψα. Εντάξει, τι να πεις τώρα.
2: Πολύ δυνατά πράγματα, παιδιά. Κοιτάξτε, φωνάρα εδώ πέρα.
7: Τι να πεις για τη μεγαλύτερη ντίβα των τελευταίων ετών.
2: Και τη μεγαλύτερη φωνάρα, νομίζω. Έχω γραμμουλά, παρακαλώ.
0: Καλημέρα, καλά μου παιδιά.
2: Καλό μου παιδί, καλό μου παιδί, επίσης καλημέρα.
7: Τι μιλάσαι ρε, εσύ είστε.
0: Ρε και ρε, μήνες με κατάλαβες.
2: Να πάρει, να πάρει.
0: Χριστάκου, τι έγινε, Χριστό, καλά.
2: Να, εδώ.
0: Καλό χειμώνα, φίλοι μου, τώρα.
2: Πάτε αφού έφυγε το πανηγύρι, καλό χειμώνα τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κάθε χρόνο που έρθει το πανηγύρι, μεγαλώνουμε και ένα χρόνο περισσότερο.
2: Μη χειρότερα.
0: Άρε, Χριστάκο μου. Σ' ακούω, άλλη, λοιπόν, 33 χρόνια, ρε.
2: Πω, ρε, θηρίο. Μπράβο.
0: Από τότε που γεννήθηκε η κόρη μου, αλληλιπώς.
2: Αλληλιπώς, ε. Μεγαλώσαμε κι εμείς μαζί με την κόρη, ε.
0: Έτσι, παλικάρι μου. Καμιά φορά λέω 33 χρόνια έγινε τρεκορίτσι μου και εμείς τα 64 πήγαμε λίγο.
2: Άστα να πάνε.
0: Γερή να είμαστε, ρε
2: Χριστούγεννα. Γερή να είμαστε. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Θα πας να το χαιρετήσεις σήμερα το πανηγύρι.
0: Ναι, είναι δυνατόν τελευταία μέρα και μην το χαιρετήσουμε.
2: Έμα, πάμε το χαιρετήσουμε.
7: Χαλβά για τον κύριο Λαζαρό μου, βεβαίως από τον παππού Μιχάλη τον Φαρσαλινό.
0: Όχι, Χρήστο μου, δεν πήρα παλικά.
7: Σήμερα.
0: Σήμερα θα κάτσε.
7: Σήμερα σας το κάνουμε δώρο εμείς, κύριε Λάζαρε.
0: Να είσαι καλά.
7: Θα πάτε παππού Μιχάλη τον Φαρσαλινό να πάρετε το χαλβαδάκι σας να το ευχαριστηθείτε. Έχει και ένα θάλαμο εκεί. Καθίστε να σας πω.
2: Να βγείτε και φωτό.
7: Να βγείτε και φωτογραφίες αναμνηστικές. Να πάτε οπωσδήποτε. Θα πάρετε το χαλβά σας και θα βγάλετε και τη φωτογραφία, την αναμνηστική από το πανηγύρι, να τη βάλετε στο ψυγείο.
0: Έγινε, κορίτσι μου, έγινε. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Καλά, φιλιά.
7: Γεια σας, κύριε Λάζαρε.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Στέφανο.

0: Συγγνώμη, Έλληνα, όταν έχει κόσμο γενέθλια, εμείς τι τραγουδάμε από την
1: λοιπόν,
0: εκπομπή.
1: Λοιπόν, πες μου λίγο στυλ, γιατί σήμερα θέλω να διαλέξω.
0: Α, λοιπόν. Ναι. Κοίταξε να δεις. Θες, ας πούμε. Τι να σου βάλω τώρα. Το original που βάζουμε.
1: Ρέγγε,
0: ρέγγε.
1: Να, για πες και τα άλλα.
0: Bollywood, ναι. K-pop, Arabic ή στυλ Michael Jackson. Ε?
1: Κοίτα τώρα, για το θείο το Χρήστο, τι θα διάλεγες.
0: Τι θα διάλεγα. Λοιπόν, κάτσε να πάρω γραμμούλα και θα διαλέξουμε. Σκέψη. Γεια σας.
2: Καλημέρα Χρήστο, Νικόλας Βερζανίδης.
0: Έλα ρε Νικόλα, πού είσαι ρε θηρίο, πού είσαι ρε.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
2: Είμαι στον κάμπο εδώ πέρα, κεφαλάρι τυχιό, ήρθα να βοηθήσω την κατάσταση. Γιατί
0: Πώς και δεν πήγες κανένα μονοπάτι, καμιά διαδρομή και έπιασες τα μονοπάτια των κτημάτων.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι και αυτά μονοπάτια στη διατροφή.
0: Α, μπράβο, βέβαια.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι η δέκατη.
0: Πού?
2: Η ένατη πανελλήνια συνάντηση εκεί στο Πολύκαστρο.
0: Θα πας έτσι.
2: Ναι, αλλά εδώ στον κάμπο ο κόσμος έχει αγωνία. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις.
1: Αύριο.
0: Κοίταξε. Αύριο.
1: Έτσι έχουν πει τουλάχιστον. 30 του μηνός θα τα ανακοινώσουν.
0: 30 του μηνός έχουν πει, αλλά κυκλοφορία έχει βρωμήσει ο τόπος για 2,85 το στρέμμα.
2: Ναι, αλλά αφορά.
0: Την παγωνιά την περσινή.
2: Την παγωνιά, αλλά σύμφωνα με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Ή θα το κάνουν.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Ούτε πόσα.
0: Από ποιο πρόγραμμα.
2: Οπότε αύριο θα το μάθουμε.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι είχε πει ο Σχοινάς στην Απέλα, όταν είχε μιλήσει για το προανθικό στάδιο για τα κεράσια. Ότι όλα τα προανθικά θα πληρωθούν 30 του μήνα. Τι να σου πω.
2: Θα τα πείτε εσείς. Έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι δυνατόν.
2: Είσαι καλά.
1: Το θέμα είναι να έχουμε
0: απλά,
1: να πούμε κανένα καλό νέο.
0: Απλά αν είναι 2,85 δεν θα αρέσει κανέναν. Εύχομαι να μην είναι σωστή αυτή η πληροφορία.
2: Μακάρι, για να δούμε.
0: Να είναι τουλάχιστον ένα 500 ρε παιδί μου.
2: Ναι, και να αφορά τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Όχι
0: και να αφορά τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
2: Βέβαια, τι.
0: Γιατί εδώ οι άνθρωποι είχαν πληρώσει και για τις εκτιμήσεις, όπως ξέρεις.
2: Ναι, το ξέρω, εδώ μου έχουν πει τα παιδιά του κάμπου.
0: Έχουν πληρώσει οι άνθρωποι και μετά τους είπαν άλλα. Τέλος πάντων.
2: Την καλημέρα από τον κάμπο.
0: Σε ποιο κάμπο είσαι ακριβώς, πού, σε ποιο κτήμα είσαι τώρα.
2: Είμαι στην κάτω πλευρά του, προς τη λίμνη δηλαδή.
0: Προς τη λίμνη.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί τυχιό είσαι.
2: Κεφαλάρι τυχιό,
0: ανάμεσα κεφαλάρι τυχιό, ωραίος.
2: Άντε χαιρετώ, καλημέρα, γιατί συνεχίζουμε εδώ.
0: Άντε, κάτσε να σε κάνουμε ένα διάλειμμα ρε, λίγο να πάρεις μια ανάσα. Εντάξει. Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου. Λοιπόν,
1: να μας πας και εσύ ένεργον. Α, διάλεξε τραγούδι ακόμα.
0: Ναι.
1: Το classic πιστεύω πρέπει να βάλεις.
0: Το original.
1: Ναι, ναι.
0: Το original. Βάζω το original, παιδιά, γιατί έχω σήμερα πολλά γενέθλια και πάμε να τα ακούσουμε. Happy

0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Γεια σας, γεια σας.
1: Τρόμαξε.
0: Τρόμαξε η γραμμούλα. Ναι. Πάει γραμμούλα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
1: Αφού
0: τρόμαξε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Βαράτε, βαράτε για να πάνε. Βαράτε να πάνε. Βαράτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλέ, όλο ωραίες φωνές μας παίρνουν σήμερα τηλέφωνο.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
2: Α,
0: σαν να,
2: να
0: κάναμε
2: καλά,
0: casting
2: ευχαριστώ.
0: Voice σήμερα. Ένα πράγμα παράξενο.
1: Μπράβο, στο voice να ήμασταν, θα γυρνούσα την καρέκλα να κάτσω να γυρίσω.
0: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Πώς λέγεστε?
2: Κατερίνα με λένε, Καπρί.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Α, από πού μας παίρνεις, Κατερίνα, Κατερίνα Κιμ?
2: Από την Καστοριά.
0: Ω, ποια γειτονιά?
2: Γειτονιά από τη νότια παραλία.
0: Ω, προνομιούχα, προνομιούχα.
1: Τι ξυπνάς και βλέπεις λίμνη φάτσα φόρε.
2: Ναι, είναι ωραία. Πολύ όμορφα. Ναι.
0: Δηλαδή εσύ ναι. Όλη τη λίμνη από τη νότια πλευρά στο παράθυρό σου.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφα. Μπράβο, είναι πολύ ωραία.
0: Μπράβο,
2: ναι.
0: Ωραίο. Θέλεις χαλβαδάκι, φαντάζομαι.
1: Θα πας πανηγύρι.
2: Θα πάμε, βέβαια, κάθε μέρα πηγαίνουμε.
0: Κάθε μέρα
1: πηγαίνουμε.
0: Μπράβο,
1: Κατερίνα.
0: Μπράβο.
1: Δικό σου σήμερα με πολύ αγάπη ο χαλβάς μας από τον παππού Μιχάλη το Φαρσαλινό.
2: Να είστε καλά και εσύ να περάσετε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δώσ' μου και εσύ την προτεραιότητα στο πανηγύρι. Δηλαδή το νούμερο ένα πράγμα που θες στο πανηγύρι ποιο είναι?
1: Βόλτα, θα
0: βόλτα, σουβλάκι,
1: χαλβάδες, χαλβάδες, ψώνια.
2: Νομίζω βόλτα, μετά, ναι. Ναι, μετά χαλβά και μετά τα ψώνια, ναι.
0: Το σουβλάκι πού είναι?
2: Το σουβλάκι τέταρτο, μετά τα ψώνια.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Πρώτα το γλυκό.
2: Πρώτα το γλυκό.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα
0: παρακαλώ,
2: πολύ. Και
0: παρακαλώ.
2: Να περάσετε καλά.
1: Γεια σας, Κατερίνα μου.
2: Καλημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, τώρα πας ενέργονεσαι. She's the giggle at
0: a funeral. Energon μελέτες κατασκευές σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Στην Energon και το νέο πρόγραμμα για το οποίο θα μιλήσουμε εκτενές σήμερα με τον κύριο Μαύρο Ματίδη, όπως είπαμε, Έλενα. Έτσι, που ήταν χθες στην ημερίδα που έγινε εδώ για να λυθούν απορίες. Έως και 100% επιδότηση σε αντλίες θερμότητας. Και τα παιδιά στην Energon. Όχι μόνο σας δίνουν την καλύτερη αντλία θερμότητας, αλλά ξέρεις, η τέχνη είναι Έλληνα και πώς το βάζουμε αυτό το πράγμα, πώς το συνδέω με όλο το σύστημα.
1: Αλλά τώρα ποιος έχει BVS της Energon, νομίζω καταλαβαίνει.
0: Energon λοιπόν, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, φιλιότητα τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, 44-104 στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Και ήρθε η ώρα για το διάλειμμα.
1: Super father.
0: Τι λέτε ρε παιδιά?
1: Λες, με ταράζεις τώρα. Ναι. Αφού έρθει η ώρα για το διάλειμμα, θα πάω στο σπίτι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων για να πάμε μετά στα υπόλοιπα να έχουμε όλο το χρόνο.
0: Είδα κάτι φωτογραφίες, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: το είδατε.
1: Για πρώτη φορά δεν το είχε ξανακάνει η Ξένια. Για πρώτη φορά η Ξένια δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από το χώρο. Όπως είναι πραγματικά ο χώρος. Όταν λοιπόν εγώ σας περιγράφω και σας λέω ότι το σπίτι των συναισθημάτων είναι ένα κανονικό. Παιδικό όμως σπίτι.
0: Μα είναι πανέμορφο.
1: Δηλαδή όπως
0: θα το είχε
1: φτιάξει ένα παιδί. Νομίζω ότι μόνο τώρα με τις εικόνες μπορείτε να το καταλάβετε. Και φυσικά όσοι πάτε από κοντά να μπείτε στο Facebook και στο Instagram το σπίτι των συναισθημάτων, θα πάθετε πλάκα με το πόσο πανέμορφος πραγματικά είναι ο χώρος. Λοιπόν, η Καστοριά λοιπόν αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Αυτό είναι το σπίτι των συναισθημάτων. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι, όπως σας το περιέγραψα προηγουμένως, που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, η αγαπημένη μας Ξένια Γουδή, βρεφονιπιακό όμως παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία τώρα μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλά η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράσουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων τώρα ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από το στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. Τηλέφωνο τώρα 2467-022-044. Μας ακολουθείτε και στο Facebook και στο Instagram. Το σπίτι των συναισθημάτων. Βλέπω τον Father αποσβολωμένο τόση ώρα να κοιτάει.
0: Μπράβο.
1: Τις εικόνες. Να μπείτε, να δείτε πόσο. Πόσο όμορφος είναι ο χώρος. Το
0: σπίτι. Έτσι θα θέλαμε το σπίτι όλων μας.
1: Είναι κανονικό παραμύθι. Είναι κανονικά σαν να το έχει φτιάξει ένα παιδί. Είναι ένας πανέμορφος χώρος μέσα στον οποίο τα παιδιά θα κάνουν ακόμα πιο όμορφα πράγματα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Διαφημιστικό 5 λεπτά και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: 400 χρόνια ιστορίας, μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
8: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Η αντιπροσωπεία Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού, μία από τις πιο βραβευμένες και οργανωμένες επιχειρήσεις Χαλιών σε πανελλήνια κλίμακα, με τεράστια ετοιμοπαράδοτη ποικιλία, σε κλασικά και πλούσια έκθεση σε μοντέρνα και vintage σκαλιά, ανοίγει τις πύλες της 23 με 29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της Εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 ημέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Μεγάλο

0: σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Στέφανε, την καλημέρα μας στο Στέφανο. Προσπάθησα και εγώ, λέει, να δώσω αυτό το face up, πως θα είμαι όταν γεράσω, και μου γράφει: εσύ θα παραμείνεις τεκνό. Ορίστε που δεν με πιστεύετε. Τι είναι το face up? Τι έχουμε πάθει, ρε, τι έχουμε πάθει στα γεράματα. Καλημέρα από εξωτικό Τολτσό, η προδερά μου Τολτσό. Την καλημέρα μας, κύριε Λάζαρε. Στην ωραία μας συνοικία. Your lovers and your friends, but I know for sure who you have. Να χαιρετήσω τον Ρούλη τον Βαλεντίνο.
1: Γεια σας, κύριε Ρούλη.
2: Far beyond the city's lights are two who dream a life.
0: Μας ρωτάτε αν αύριο θα έχει παζάρι κανονικά η Καστοριά, παιδιά. Γιατί να μην έχει?
1: Δεν χορτάσετε.
0: Δεν έχω. Κανονικά θα έχει παζάρι αύριο, παιδιά, η Καστοριά, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. Από γιορτές δεν είπαμε, ρε φίλε. Είπαμε γενέθλια, δεν είπαμε
1: εμένα
0: γιορτές.
1: Δεν λέει τίποτα εδώ για γιορτές.
0: Εορτολόγιο, για να δω σήμερα. Ο Κυριάκος, λέει, γιορτάζει σήμερα.
1: Γιορτάζει,
0: είναι το
1: σύνο όντως...
0: Κυριακού του αναχωρητού.
1: Όντως γιορτάζουν όμως ή έχουν τίποτα? Με γιορτάζουν μαζί με την Κυριακή.
0: Μπορεί. Παγκόσμια Ναυτική ημέρα σήμερα. Για ποιο λόγο άραγε? Αύριο γιορτάζει ο στράτος. Οπα.
1: Ο δικός μας ο στράτος δεν γιορτάζει αύριο σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω γιατί βλέπω... δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν βλέπω κάτι για στράτο αύριο. Τέλος πάντων. Θα τα ρίξουμε με περισσότερη ματιά αύριο. Αύριο. Εντάξει.

0: 8 Νοεμβρίου, κύριο Στράτος, κυρία μου. 8 ναι, Νοεμβρίου. Ναι. 8 Νοεμβρίου. Ο Τασέτας βγάζει και συνταγές πια που...
1: Α, τον είδα χθες.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τον είδα χθες.
0: Ναι.
1: Στο πανηγύρι.
0: Στο πανηγύρι τον είδες.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Έτρωγε πρόβια.
0: Έτρωγε πρόβια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός τρώει 3 μέρες τη βδομάδα προβιά.
1: Άκουσε
0: και...
1: να δεις και μου είπε.
0: 4 μέρες τη βδομάδα αρνί.
1: Βλέπουμε εκεί ένα τραπέζι. Πάπα, με τα πεθερικά.
0: Και δεν
1: ήταν.
0: Πήγατε.
1: Ήταν
0: με τα πεθερικά.
1: Πεθερικά.
0: Και... Άρα κέρδισαν τα πεθερικά.
1: Λογικά, ναι. Και...
0: Πάλι τζάμπα την έβγαλε ο
1: Τασέτας. Γεμάτο το τραπέζι. Τι κάνετε εδώ, του λέω.
0: Να πω σε μένα σήμερα θα με κάνω το τραπέζι ο ντοκ.
1: Και να φανταστείς, μου λέει, ότι φάγαμε πριν.
0: Σόπα.
1: Και του λέω αυτό εδώ τι είναι. Μου λέει αυτά για επιδόρπιο.
0: Φρούτο.
2: Κύριε Χρήστο και κύριε Έλενα. Κύριε Χρήστο, Στράτος γιορτάζει, δεν γιορτάζει, γρόθος είναι και πάλι.
0: Μόνο για τα πανηγύρια είσαι, λέει ο κύριος Στράτος, άμα θες να ξέρεις. Άμα θες να ξέρεις. Chris Ria, The Road to Hell, πάμε! Κατά διαόλου που λέει και ο Chris Ria εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, πάμε και αβοκάντο όμως.
0: Πάμε αβοκάντο.
1: Γιατί εκεί είναι τα ωραία μας. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο, λοιπόν, αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας εννοείται, αλλά είναι Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο οι γονείς αναδιοργανώνονται λίγο. Αλλάζει και το πρόγραμμα, τα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία. Έχουν και το άγχος τους ότι μέχρι τώρα τα είχαν συνέχεια μαζί τους. Έβλεπαν τι τρώνε. Τώρα στο σχολείο, τώρα σας έχω τις πιο υγιεινές λύσεις για τα παιδάκια σας στο σχολείο από το αβοκάντο. Τα snack μας, με αυτά θα ξεκινήσω. Τα energy balls, chia pudding, γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack. Και το μαγικό που έχουν αυτά τα snack είναι ότι συνδυάζουν τις επιθυμίες ολονών. Και των γονιών για κάτι υγιεινό και των παιδιών για κάτι πεντανόστιμο. Οπότε καλύπτεστε όλοι. Τέλεια συσκευασμένα τα σνακ μας, να τα ανοιγοκλίνουν τα παιδάκια σας όποτε θέλουν, να τρώνε λίγο, να το τρώνε όλο, να το ξανακλίνουν, να μην το ξανακλίνουν, ό,τι θέλουν να κάνουν, τέλειες συσκευασίες. Η φρεσκοστημένη φυσική

0: Φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν ό,τι φρούτα θέλουν για τους χυμούς τους. Και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Και αυτή συσκευασμένη τέλεια. Ανοίγει, κλείνει το καπάκι, πίνουν όσο θέλουν τα παιδάκια σας. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, 8 φρούτα. Τι άλλο να ζητήσει ένας γονιός από το να φάει το παιδί του 8 φρούτα. Δηλαδή αυτό δεν ξαναγίνεται, μόνο στο αβοκάντο γίνεται. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα επίσης του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Θέλετε κρουασάν για τα παιδάκια σας, θέλετε τσιπς, θέλετε γκοφρέτες, θέλετε μπισκότα. Όλα χωρίς πρόσθετα, χωρίς φινικέλαια, χωρίς συντηρητικά. Με τα πιο αγνά υλικά, ας πούμε, έχει γκοφρέτες μόνο με μέλι και κακάο. Ό,τι πιο υγιεινό, ρε παιδί μου, δεν έχει κάτι άλλο για να δώσετε κάτι τέτοιο παρόμοιο στα παιδάκια σας. Όλα αυτά για εμάς που θέλουμε ενέργεια, λοιπόν, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Εσύ, Έλληνα, γράψε 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου κιόλας.
0: Περίμενε.
1: 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου, μας ενημερώνει ο Ελεύθερος Τύπος.
0: Κοντεύουμε τις 100, να ξέρετε.
1: Παιδιά, για πλάκα, μετράμε από την αρχή της χρονιάς τις ανακοινώσεις του Ελεύθερου Τύπου για τις προσλήψεις και έχουμε φτάσει σχεδόν 100.000.
0: 93.673. Σιγά τι είναι άλλες 6.000
1: κάτι. Και μπορεί
0: να
1: μας ξέφυγε κάτι το Σαββατοκύριακο τις αργίες που δεν έχουμε εδώ πέρα.
0: Σαββατοκύριακο θα το έλεγα.
1: Στη Ρουάντα ή Ουγκάντα, λέει, 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Αν θα τους στέλνουν εκεί. Μάλιστα, δεν τους στέλνουν εδώ. Μάλιστα. Ωραία, προχωράμε. Και την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Παιδιά, μπήκαν στη ζωή μας καινούργιες λέξεις. Από την πλασμαφαίρεση μέχρι την κβαντική ιατρική. Και προχθές με ρώτησε ένας φίλος, τι είναι, λέει, αυτό το κβαντικό. Και εγώ, επειδή είναι το κβαντικό άραγε, λέω, για να ρωτήσω το AI να κάψω μισό μπουκάλι νερό. Και λέει ότι είναι όρος γκβαντικός. Προέρχεται από το λατινικό γκβάντουμ. Να ξέρεις τα λατινικά,
0: ναι,
1: Έλληνα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει γκβάντουμ στα λατινικά?
0: Ποσότητα.
1: Ναι, πόσο η μονάδα, τέλος πάντων. Ναι. Αναφέρεται σε οτιδήποτε σχετίζεται με γκβάντα, δηλαδή τις ελάχιστες αδιαίρετες ποσότητες ενέργειας ή άλλων φυσικών μεγεθών στη φυσική. Δεν κατάλαβε τίποτα. Λέω, για να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Βασική έννοια. Γκβάντο, λέει, είναι ένα. Είναι το πακέτο, η ελάχιστη μονάδα μέτρησης σε ένα σύστημα. Παραδείγματος χάρη, το φως αποτελείται από κβάντα φωτός, τα γνωστά φωτόνια. Μάλιστα.
0: Τα γνωστά.
1: Πάλι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέω, για να πάω και λίγο παρακάτω, να δω τι είναι αυτά τα κβάντα. Κβαντική φυσική, μάλιστα. Κβαντική φυσική, επιστήμη που μελετά τη συμπεριφορά της ύλης και της ενέργειας σε πολύ μικρή κλίμακα. Πάλι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι υπάρχει κβαντική φυσική. Λέω, για να δούμε πως υπάρχει κβαντική ιατρική. Που λένε αυτοί όλοι ότι είναι κβαντική ιατρική.
0: Ναι, σιγά μην υπάρχει.
1: Πάμε παρακάτω και λέει, υπάρχει κβαντική μηχανική. Είναι η θεωρία που περιγράφει πως κινούνται και αλληλεπιδρούν αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια. Τίποτα και το τζίφος. Και πάω στο τελευταίο με ελπίδα, μήπως και τα λοιπά. Πάμε στον κβαντικό υπολογιστή. Είναι ένας προηγμένος υπολογιστής που χρησιμοποιεί τις ιδιότητες της κβαντικής φυσικής για να εκτελεί υπολογισμούς με τεράστια ταχύτητα, αντίθετα με τους κλασικούς υπολογιστές που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Κατάλαβες? Οπότε κβαντική ιατρική δεν βρήκα κάπου, κατάλαβες? Λοιπόν, δεν υπάρχει όντως. Και βάλουν αυτοί ένα κβαντικός γιατρός.
0: Ψαρώνεις εσύ.
1: Ψαρώνεις εσύ και λες κάτι ανώτερο θα είναι αυτός. Εδώ έχω την εσπρέσο, Χελένα. Χάος, λέει, πάνω από το νεκρό μαζό. Νέα κατάθεση 69χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. 300 πλασμασφαιρές το χρόνο από τα βαμπύρ του Κολονακίου.
0: Βάλε
1: 300 επί 6, επί 6.000 που έπαιρναν.
0: Παραιτήθηκαν και δικηγόροι της,
1: Πάνε και δικηγόροι. Βάλε ένα πολλαπλασιασμό, Έλληνα. 6.000 επί 300 πλασμαφαιρέσεις.
0: Πόσους έκαναν, 300?
1: 300, λέει, το χρόνο.
0: Ωιντε!
1: Ναι, ρε,
0: κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1.800.
1: 1.800. 1 εκατομμύριο το χρόνο. 1.200.
0: 1.800.
1: 1.800. 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Μόνο από αυτά. Έκανε και τίποτα άλλο. Δεν
1: ωραία,
0: έκανε
1: ωραία.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ωραία. Μου έφερε την πίτσα, λέει, και μετά χύμιξε πάνω μου. Οπα.
0: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, πάλι.
1: Σοκαριστική καταγγελία Ολλανδέζα τουρίστρια σε Airbnb στα Εξάρχεια. Μη χειρότερα. Διαλυδερά βιαστή. Κυκλοφορεί ελεύθερο στο κέντρο τη Αθήνα. Και μη χειρότερα. Βιομηχανία, τι λέει εδώ, του πορνό, μαφία και στη χρυσή. Ποια είναι η χρυσή? Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Φεύγω από εδώ.
0: Φύγε από εκεί.
1: Φεύγω από την Εσπρέ.

0: Αυτό με την Κύπερλη που μας είπε ότι άμα θέλουμε να ρίχνουμε και την κυβέρνηση στην Ελλάδα, μαλάχη να ούμε. Γίνεται χαμός με αυτό το πράγμα.
1: Δεν το είδα.
0: Ναι. Ρε την Κύπερλη. Άμα γουστάρουμε λίγια μαλάχη, όπως δείξαμε αλλού, μπορεί να ρίξουμε και εδώ πέρα, άμα δεν κάνεστε καλά παιδιά.
1: Εσείς που τη συμπαθούσατε. Και αυτοί και για τη Τράμπηδες. Να σας θυμίσω.
0: Να πάω στη Σταρ.
1: Πήγαινε.
0: Δώσε χωρικό πρώτα.
1: Εσύ θα δώσεις. Το φροντίζω θα μας πας οπωσδήποτε.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, στομίες, μετά από εγχειρήσεις. Είμαστε παντού. 365 μέρες τον χρόνο, αδιάλειπτα κοντά σας και κοντά στους ανθρώπους που θέλουν ή χρήζουν βοήθειας. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Λοιπόν, η Σταρ, το μαράζι που πήρε στον τάφο της, λέει, έσβησε η Ελένη Προκοπίου, μια από τις μεγάλες στάρ του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Όντως.
0: Ναι, ρε παιδιά, πανέμορφη.
1: Πανέμορφη.
0: Καλονή, πραγματικά, που εγκατέλειψε τη δόξα, λέει, για έναν έρωτα και εξαφρανίστηκε στα 32 της. Ναι.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Γιατί δεν έγινε ποτέ η νέα Λύκη, ενώ είχε όλα τα φόντα. Μάλιστα, λοιπόν, έντονη φήμη για σχέδιο Θεοδωρόπουλο ώστε να βγει από τη φυλακή. Άκου τώρα τι σκέφτηκε αυτός.
1: Ωραίος
0: άντρας. Παίρνει διαζύγιο από τη γάκα, λέει. Τη χωρίζει και ετοιμάζει νέα ιατρία χωρίς το όνομά της. Και θεωρεί ότι τον έκαψε. Αφού το λέει αυτός σε όλες τις καταθέσεις. Εγώ δεν φταίω. Αυτή κύριε. Αυτή τα κάνει όλα. Ωραίο ζευγάρι, ωραίος άντρας. Μπράβο,
1: ρε.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξαναπεί. Πολύ ωραίος ο Θεοδωρόπουλος. Μπράβο του. Συγχαρητήρια και έφυγε, μπράβο. Εγώ σε αυτή την κατάσταση.
1: Ήταν αγνός έρωτας, πιστεύω.
0: Ναι. Έρωτας με κυβερνητικό άρωμα, λέει. 70χρονος και η Ξανθιά πετούν για το Παρίσι. Μάλιστα.
1: Παρίσι,
0: Ναι. Και η νέα ζωή της Καλιφόρνη χωρίς τον Μάστορα. Οπα.
1: Λένε ότι όντως χωρίζουν αυτοί.
0: Με αυτόν τον άντρα ξεπερνά τον χωρισμό η Καλιφόρνη. Ξεπερνιέται, ρε, ο Μάστορας. Που είναι Μάστορας τον έρωτα. Τι πρέπει να βρει αυτή? Πρέπει να βρει έναν πρωτομάστορα μετά. Δεν γίνεται. Πιο πάνω από το μάστορα δεν υπάρχει. Εντάξει. Rock sugar, this is it. A tiny dancer. Yeah. Moving right through the night. Spin. Λοιπόν, προχωράω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σεβάστηκε τον θάνατο. Καρφιά Οικονομόπουλο για ρέμο. Οπα. Οπα,
1: όχι.
0: Ίδρυκα βλέπω.
1: Επειδή το άκουσα ολόκληρη τη δήλωση του Οικονομοπουλού, είπε το ότι εγώ ένιωσα ότι πρέπει να αναβάλω τη συναυλία μου, την οποία όντως την ανέβαλε. Δεν σημαίνει ότι ψέγω κανένα συνάδελφο που δεν το έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κανένα καρφί. Ήταν πολύ ξεκάθαρος και μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση του Οικονομοπουλού γενικώς, γιατί τον κατηγόρησαν αρκετά. Ανεφλόγου θεωρώ.
0: Τι πίστευε για την εγκυμοσύνη η παρουσιάστρια, λέει.
1: Την
0: τίμια ζώνη φορούσε καινούριο. Τίμια ζώνη φορούσε καινούριο.
1: Ολόκληρη.
0: Πότε την έβγαλε, λέει. Δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν? Αυτό νομίζω ότι η τίμια ζώνη της Παναγίας όχι απλά φυλάσσεται, αλλά. Δεν μπορώ να το καταλάβατε το θέμα αυτό.
1: Εμεί μα είπε κάτι άλλο μόνο τώρα και αυτό το έχουν κάνει.
0: Να προχωρήσω, Ελενάκη.
1: Ναι.
0: Δώσε χορηγό για να πάω στην ελεύθερη ώρα.
1: Εσύ θα δώσεις πάλι μάστορα, ναι. Αλλά παίξε λίγο τα χέρια. Παίξε τα χέρια.
0: Στο εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη θα πάμε χιλιάδες προϊόντα για να γίνει πάντοτε σωστά η δουλειά σας, μεταξύ άλλων. Και εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, σύνθετικες ανίδες ΔΕΚ, κλαμαρίνες, πάνελ. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξπα, σε άλλους είδη σειρματουργία, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση εμπολοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλημέρα στα παιδιά. Έλα ρε Μάριε, πάμε δυνατά και έρχομαι για ελεύθερη ώρα. Μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας.
1: Αυτό είναι
0: ψέματα.
1: Αλήθεια. Μπράβο στην
0: ελεύθερη ώρα.
1: Πολύ ωραία τοποθέτηση.
0: Ζητείτε νέος Καποδίστριας είναι ο πηχαίος τίτλος.
1: Αχα.
0: Για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την πατρίδα. Ποιος θα μπορούσε να είναι από αυτούς που έχουμε δηλαδή νέος Καποδίστριας? Δύσκολο παιδιά. Δύσκολο βλέπω. Ακούσει λίγο τα σέτας άξιος ο Παπαδιώτης.
1: Ποιος είναι ο Παπαδιώτης?
0: Είναι ο Παπαδιώτης, παπάς Διώτης, Παπαδιώτης. Φλογερή ομιλία στη συγκέντρωση κατά των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού.
1: Έγινε συγκέντρωση. Πού, δεν πήγαμε.
0: Έκανε συνέντρωση ο Παπαδιώτης. Περισσότερα σελίδα 16, δεν ξέρω. Εδώ. Πάμε λίγο στο πραξικόπημα Κίμπερλι. Να το, εδώ το γράφει το. Δεν περνάει παρατήρητο.
1: Πραξικόπημα Κίμπερλι.
0: Πραξικόπημα Κίμπερλι.
1: Ωραίο.
0: Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ρόλο πουραφόη. Πιούραφ. Τι είναι αυτό, ρε. Προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Βλέπεις εδώ. Μέχρι και ελεύθερη
1: Συγνώμη,
0: ώρα.
1: Μέχρι ελεύθερη ώρα τον ήτανε, υποστήριζε όχι, τον Τραμπ.
0: Υποστήριζε την Κίμπερλι
1: και την Κίμπερλι και τον Τραμπ. Τώρα τι έγινε.
0: Απαράδεκτες δηλώσεις λέει μπροστά σε υπουργό Κότα.
1: Α, ναι. Α,
0: ναι, είναι Κότα ο υπουργός, τον είπε.
1: Κότα Κοταρά.
0: Κότα Κοταρά. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές. Ακριβώς.
1: Ποιον υποστηρίζει η ελεύθερη ώρα τώρα, ούτε τον υπουργό καταλαβαίνω ότι υποστηρίζει, ούτε την Κίμπερλι.
0: Ναι, γιατί σου λέει τα πε αυτά η Κίμπερλι, α σα ρίξω κτλ. Εμείς δεν έχουμε κυβερνήσεις. Και ο υπουργός λέει καθόταν Κότα. Εγώ είδα όμως ότι ο Παπασταύρος αντέδρασε. Γιατί είπε. Αλλά μετά τα αρνήθηκαν ότι το είπε η Κίμπερλι. Ένα μπέρδεμα γενικό. Το είπε, δεν το είπε τώρα παίζει η κατάσταση, κατάλαβες.
1: Ωρε, το είπε.
0: Λες, λοιπόν, έχουμε ματσάρα την Πέμπτη, μην ξεχνιόμαστε. Αυτή. Έτσι, παιδιά. Τούμπα, δύο παιχνίδια στην Τούμπα που έγινε sold out η Τούμπα.
1: Ποιος παίζει?
0: Η Ελλάδα παίζει πρώτο αγώνα με την Ολλανδία.
1: Αχα.
0: Και μετά την Κυριακή, νομίζω είναι ο επόμενος αγώνας, παίζουμε ξανά με τους Γερμανούς.
1: Οχ.
0: Και πήγαν λέει όλοι οι παοξίδες τώρα να ξαναδούν τον Τζόλι να πατάει το χορτάρι της Τούμπας. Κατάλαβες? Να χειροκροτήσουν Τζόλι. Πάμε να πάρουμε και Ολλανδούς και Γερμανούς. Παραμάζουν, παιδιά. Υπάρχει παράνοια για την Ελλάδα. Μόνο η ομάδα μας πάει καλά.

0: Ολοκληρώσαμε.
1: Αν εσύ δεν έχεις κάποιο άλλο πρωτοσέλιδο μπροστά σου.
0: Όχι, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε, παιδιά, άνετα στο διαφημιστικό μας. Και αμέσως μετά να πάμε λίγο στα θέματά μας.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, λοιπόν, 5 λεπτάκια έχω το ωραιότατο διαφημιστικό και επανέρχομαι.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860. Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683, Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Holland για Holland, you are in the army now. Πάμε σιγά σιγά και στις θεματάρες μας και σήμερα.
1: Άντε να δούμε γιατί μας είπες και καλά
0: σε
1: νέα.
0: Σε λίγο, όσοι ενδιαφέρεστε για αντλίες θερμότητας, το τι έγινε χθες, τι αλλαγές έχουμε και τι έρχεται με το πρόγραμμα της περιφέρειας, Δημήτρης Μαυροματίδης σε πολύ λίγο μαζί μας να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ήταν χθες στην εκδήλωση που είχαμε στο ενιδρίο της Καστοριάς και είχε και κόσμο. Θα ακούσετε ποιες περιοχές τελικά της Καστοριάς μπαίνουν μέσα.
1: Άντε να δούμε.
0: Εντάξει, και τι γίνεται με Απόσκεπο και Κεφαλάρι, που επίσης ήταν ένα μεγάλο ερώτημα. Αλλά τι γίνεται και με περιοχές, γιατί θα το ρωτήσουμε για αυτό στον κύριο Μαυροματίδη. Σε περιοχές και γειτονιές ή παράδρομους και στενά που δεν πρόκειται να μπει το αέριο ποτέ, που σημαίνει ότι όσοι ζουν και κατοικούν σε αυτά τα μέρη πιθανά να μην έχουν ποτέ πρόσβαση με το αέριο, ακόμη και αν βρίσκονται μέσα στην Καστοριά. Λοιπόν, όλα αυτά σε λίγο, πάμε χορηγό και επικοινωνούμε με Δημήτρη Μαυροματίδη.
1: Πολύ ωραία, θα πάμε Γιορλούκο εμείς μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί ακόμα στο Γιορλούκο έχουμε εκπτώσεις, κορίτσια μου, και θα βρείτε φοβερές επιλογές με μείον 50%. Μισή τιμή λοιπόν σε όλη την περσινή μας φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πανοφόρια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, ωραίες ζακέτες, σακάκια, τζιν μπουφανάκια, αλλά και πιο χοντρά μπουφάν για το χειμώνα που θα είναι και βαρύς. Θα βρείτε πολύ ωραία τζιν παντελόνια, θα βρείτε και λεπτά μπλουζάκια όπως είπαμε για αυτή την εποχή, αλλά και τα πιο χοντρά μας πουλόβερ για το χειμώνα. Θα βρείτε υπέροχες επιλογές με μείον 50% στις ήδη πολύ καλές τιμές του Your Look. Φυσικά έχουν έρθει και οι νέες μας παραλαβές. Θα βρείτε τέλειες επιλογές σε σετάκια, θα βρείτε τέλειες επιλογές σε τζιν παντελόνια, που φέτος τα τζιν θα τα δούμε σε διάφορα χρώματα. Θα τα δούμε σε καφέ, που είναι και το χρώμα της σεζόν, σε μπορντό, σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Θα βρείτε πολύ ωραία έτσι. Γενικώς οι καλύτερες επιλογές για το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται ήδη ξεκίνησαν να έρχονται οι νέες μας παραλαβές. Οπότε αυτό το διάστημα στο Your Look βλέπετε τα εκπτωτικά από τη μία. Βλέπετε και τις νέες παραλαβές από την άλλη. Διαλέγετε και παίρνετε και η απόφαση είναι δική σας. Μπορείτε να κάνετε και καμία μίξη. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο φθινοπορεινό, αλλά ακόμα και εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Τζον Κάπα, την καλημέρα μας στα μηνύματά σας, όπως πάντα. Πάμε λίγο τώρα, όπως είπαμε, πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για όλα αυτά που συνέβησαν χθες. Είχε πολύ ενδιαφέρον συγκεκριμένη εκδήλωση χθες στον Ιδρύο με τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Μαυροματίδη. Είναι στη γραμμή μας. Κύριε Μαυροματίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τζούλη, και καταρχήν να σας ευχαριστήσω με την καλημέρα και προς τους ακροατές σας για την φιλοξενία και για την άμεση αντίδρασή σας και ανταπόκρισή σας προκειμένου να υπάρξει εκτενής την ενημέρωση για το πολύ σημαντικό πρόγραμμα της υλοποίησης των αντλιών θερμότητας.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα έτσι όπως εξελίσσεται, αλλά δεν είναι για όλους και αυτό είναι, θα λέγαμε, κάτι το οποίο περιμένουν και οι φίλοι μας εδώ στην πόλη της Καστοριάς ή περιμένουν οι φίλοι μας στο Άργος Οριστικό, στους Μανιάκους αλλά και στο Δισπηλιό, να δούμε τι μπορεί να γίνει και για αυτούς.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το, πριν πάμε δηλαδή στις τεχνικές λεπτομέρειες, να απαντήσουμε στο ερώτημά σας ευθέως,
0: ναι.
2: Τι συμβαίνει
0: τι
2: για
0: συμβαίνει.
2: Τα θέματα όπου υπάρχει το φυσικό αέριο ή η τηλεθερμάνηση.
0: Και κάτι που πρέπει να σας θέσω υπόψη, κύριε Μαυροματίδη, ακόμη και στην πόλη της Καστοριάς, ακόμη και στο Άργος ή Μανιάκους και Δισπηλιό, υπάρχει περίπτωση και υπάρχουν γειτονιές με στενά, με κάποιους παράδρομους, που δεν πρόκειται να περάσει ποτέ το αέριο από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει σύνδεση εκεί ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα αποκλειστούν με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Και από το αέριο. Και δικαίως λένε με εμάς τι θα γίνει, ρε παιδιά.
2: Να σας απαντήσω σε αυτό και σας ευχαριστούμε γιατί βάζετε εύστοχα ερωτήματα για να απαντηθούν κατευθείαν, γιατί ήταν, δεν σας κρύβω, το 1/3 της συζήτησης. Αυτή η συζήτηση χθες και στον Ιδρύο. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σχεδιασμός ενός προγράμματος, ο οποίος ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Mm. Είχε πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες, γιατί είμαστε ο μοναδικός φορέας σε επίπεδο χώρας, πλην του κεντρικής πριν του κεντρικού κράτους που βγάζει ταξικονομό, που αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος. Ναι. Και το κρατάμε αυτό, που σημαίνει ότι εφ' αντίστοιχα προγράμματα, εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, γιατί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και ο κύριος Μανατίδης ήταν απολύτως ξεκάθαρος τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, ότι δώστε μας εμάς πια τη δυνατότητα να υλοποιούμε και έξτρα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στην πράξη σημαίνει ότι όταν εμείς είχαμε, ας το πούμε, το καταλαβαίνετε με την όταν κάποιος έχει στη διάθεσή του 11 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρχουν κάποιες αιτήσεις, πρέπει να δώσει μια προτεραιότητα. Η προτεραιότητα λοιπόν που είχε δοθεί από πριν 2-2,5 χρόνια ήταν η εξής. Να καλύψουμε πρώτα αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία πρόσβαση σε τηλεθερμάνση και σε φυσικό αέριο. Ποιοι ήταν αυτοί? Άρα αυτό πήγε τυπικά. Τηλεθερμάσεις ζητήθηκαν από τις τηλεθερμάσεις τα αντίστοιχα όρια. Φυσικό αέριο ζητήθηκαν τα όρια τα αντίστοιχα. Εδώ στις τηλεθερμάσεις όμως υπάρχει μια, αν μου επιτρέπετε, προφανής αδικία. Και λέω τη λέξη αδικία με την έννοια ότι το τι δείχνει η πράξη, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι εκεί όπου το φυσικό αέριο δεν θα επεκταθεί στο σύνολο των οικισμών, ενδεχομένως δηλαδή να έχουν κλείσει άδειες. Και με βάση αυτό δεδομένου ότι είναι υπουργικές αποφάσεις, έτσι, δεν είναι αποφάσεις Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι δηλαδή αποφάσεις οι οποίες είναι γνώση όλης της κοινωνίας. Όπως εύστοχα είπαν και χθες ομιλητές, έγιναν με περίλαμπρες εκδηλώσεις, ας πούμε, ειδικά στην Καστοριά, από το, αν θυμάμαι καλά, από το 2019.
0: Βέβαια.
2: Και ούτω καθεξής για το φυσικό αέριο, και έχουμε 2026, 7 χρόνια καθυστέρηση, ενδεχομένως το 8ο έτος να κλείσει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ενδεχομένως σε άλλους οικισμούς όπως τα Σέρβια ή οτιδήποτε άλλο, γιατί εμείς κοιτάμε όλη την
0: Ελλάδα. Με παρουσία τότε στην Καστοριά, να θυμίσουμε, και το Άδωνη Γεωργιάδη σε μια εκδήλωση.
2: Ναι, αυτά είναι εσωτερικά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ως Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου αμυγός υπηρεσιακή δραστηριότητα. Γνωρίζω, όπως ξέρετε, φυσικά τα θέματα, γιατί ήμουν χρόνια πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και με την Καστοριά ειδικά ασχολήθηκα πάρα πολύ. Εγώ και η ομάδα όλων των συνεργατών τότε. Λοιπόν, και συνεχίζει, φαντάζομαι, το Τεχνικό Επιμελητήριο να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αλλά πάμε λίγο στο κρίσιμο ερώτημά σας. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν εμείς έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση. Ωστόσο, πριν από τρεις μήνες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Σαμανατήρης, έστειλε μια επιστολή κάτω ζητώντας ότι σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, αν ήταν δυνατόν να προμπλεχθούν οι περιοχές με το φυσικό αέριο. Εκεί υπήρξε και προφανώς ότι η ένταξη του έργου που ήταν πρώτα δύο χρόνια έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ήταν εκτός φυσικού αερίου, γιατί υπήρχε και κάποιοι οδηγοί προγράμματος που είχαν δουλευτεί. Στην πράξη, όταν λοιπόν έχεις, ας το πούμε έτσι, τη δυνατότητα για χίλια, και ξέρεις ότι αυτά τα χίλια, τα 500 ενδεχομένως καλύπτουν με τηλεθερμάτιση, τα 300 καλύπτονται ή θα καλυφθούν με φυσικό αέριο, μάλλον έχεις 10.000 και ξέρεις ότι μισή 5.000 είναι με τηλεθέρμανση και άλλοι 2-3.000 θα είναι με φυσικό αέριο, είναι προφανές επίπεδο σχεδιασμού να δώσεις βάση εκεί όπου δεν έχουν πρόσβαση, γιατί είμαστε χειρότερη κλιματική ζώνη. Και αυτή τη στιγμή τι φαίνεται ότι βγήκε, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό, βγήκε με επίσημες αποφάσεις, είναι κυρίως αυτή τη στιγμή τα χωριά. Τι γίνεται λοιπόν στο δεύτερο? Αυτό είναι ξεκάθαρο, άρα είναι και ένα είδος δικαίου από την άλλη πλευρά, άμα το δείτε, αλλά και υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα το οποίο σας το δίνω σαν είδηση. Τι θα γίνει αν ο προϋπολογισμός έχει εξαντληθεί σε ελεκτικό επίπεδο? Προσέξτε τι λέω, είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια μου. Σε ελεκτικό επίπεδο, γιατί το έχει ήδη συζητήσει ο Περιφερειάρχης ο κ. Σαμανατίδης με τη δίκη αναπτυξιακή μετάβαση. Δίκη αναπτυξιακή μετάβαση για όλη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο για Κοζάνη, Φλόρινα. Mm-hmm. Προσέξτε και αυτό, γιατί στην αρχή ζητήθηκε μήπως θα έπρεπε να γίνει και εκεί, και είπαμε ότι αυτό πρέπει να αφορά το ζήτημα
0: και τους τέσσερις νομούς.
2: Ακριβώς. Σας το λέω γιατί ξέρω ότι αυτά τα ζητήματα τα αναδείξατε και ζητήμα δικαίου, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν η Κοζάνη βήχει και η Καστοριά λιγότερο, όταν βήχει η Καστοριά βήχει και η Κοζάνη λιγότερο, δηλαδή δεν υπάρχουν, η Δυτική Μακεδονία είναι μία κενιά, γι' αυτό και υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα που είναι και τα ΠΕΤ και οτιδήποτε άλλο. Αυτή λοιπόν η λογική, για να μην λέμε περισσότερα, να αναφέρω στο ερώτημά σας, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μπει και σε κάθαρα και έχει ζητηθεί από τον κύριο Μανατίδη και τον έχουν διαβεβαιώσει λεκτικά ότι και να υπερβεί το budget, τον προϋπολογισμό που έχουμε τώρα, θα καλυφθούν και οι επόμενες. Το κρατάμε αυτό να δούμε, θα έχουμε πλήρη εικόνα ή μια πάρα πολύ καλή εικόνα 30 Νοεμβρίου. Φαίνεται ότι υπάρχει, γιατί εχθές ήταν η τέταρτη εκδήλωση και κλείνουμε με τη Φλόρινα μεθαύριο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα σας πω για τις τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον το έχουμε καταλάβει και εμείς. Αλλά...
2: Πάμε λίγο τώρα στο δεύτερο ερώτημα που κάνατε. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται για τις περιοχές που το φυσικό αέριο δεν καλύπτει.
0: Γιατί και μάλιστα να πω και συμπληρωματικά, κύριε Μαυρωματίδη.
2: Εντός των οικισμών.
0: Εντός των οικισμών, ότι θα υπάρξουν περιοχές εδώ σε εμάς που θα έρθει το αέριο. Θεωρητικά υπάρχει αέριο στην Καστοριά, αλλά πρακτικά δεν υπάρχει. Στη γειτονιά που είμαστε εμείς εδώ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι και η τελευταία γειτονιά που πιθανά να έρθει λόγω γεωγραφικής φύσης της πόλης Καστοριάς. Πολύ δύσκολη περιοχή με ανηφόρες, κατηφόρες και στενά. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, αν σε μένα έρθει σε 2-3 χρόνια το αέριο, εγώ γιατί να μην μπορώ επίσης να είμαι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Και προσέξτε λίγο και αυτό. Εδώ η Καστοριά, κύριε Μαυρωματή, δεν είναι σαν τη Φλόρινα που υπήρξε πλήρης επιδότηση και λεβιτών και σύνδεσης με το φυσικό αέριο. Εδώ δεν υπάρχει ούτε φράγκο για αυτά. Που σημαίνει ότι πολλοί Καστοριανοί, ακόμη και αν περνάει έξω από την πόρτα του το αέριο, ίσως να μην το προτιμήσουν ακριβώς,
2: ναι, γιατί
0: δεν υπάρχουν αυτά τα κίνητρα.
2: Προσέξτε με λίγο, κύριε Τζούλη, έχετε δίκιο. Μιλάμε τώρα, θα μιλήσουμε λίγο τώρα ως πολίτες, αφού το βάζετε με τον παλμό των πολιτών, και μετά θα σας δώσω και λίγο τις τεχνικές λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Να συμφωνήσουμε έτσι και να προχωρήσουμε στα ερωτήματά σας δημοσιογραφικά. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Έχετε απόλυτο δίκιο στο, έτσι όπως το θέτετε, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Διότι ο κάθε ένας έχει τον οικογενειακό του προγραμματισμό, γιατί εδώ μιλάμε για κατοικίες, δεν μιλάμε για επιχειρήσεις. Και αν αυτό το, αν το φυσικό αέριο δεν κάνει την επέκταση ή δεν την κάνει σε εύλογο χρόνο ή με εύλογες τιμές, δηλαδή ζητήσει τιμές που ενδεχομένως θα είναι συγκρίσιμες με του πετρελαίου, ας το πούμε έτσι, το οποίο έχει πάει αυτή τη στιγμή με όρους λαϊκούς στο Θεό, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοστολογίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε λοιπόν, εμείς παρόλο που δεν ονοματίζεται μέσα, θα λέγαμε, όπως λοιπόν δώσανε τις περιοχές και τα όρια, γιατί το βλέπουμε τώρα στην πράξη, έτσι, και το λέμε τώρα που είναι στην διαζώση, δηλαδή είναι σε λειτουργία, από χθες η βάση είναι στον αέρα, δηλαδή από χθες είμαστε στον αέρα. Και ξεκινήσαμε σημειολογικά από την Καστοριά τη μέρα που όντως βγήκε στον αέρα. Άρα τι κάνουμε στις περιπτώσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν μια βεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει φυσικό αέριο σε εκείνη την περιοχή για να το εντάξουμε. Το θέμα είναι, θα δώσει η αντίστοιχη, η εταιρεία δηλαδή, ναι, την αντίστοιχη βεβαίωση. Γιατί αν δώσει τη βεβαίωση, στην ουσία είμαστε ok. Αν δεν τη δώσει τη βεβαίωση όμως, μετά ενδεχομένως έρχεται μπροστά με το πρόβλημα, που το πρόβλημα σημαίνει ότι εγώ έχω κλείσει ένα χώρο χωρίς να έχω τον προγραμματισμό που θα έπρεπε. Γιατί δεν υπάρχει γεωγραφική, αν θέλετε, σύνδεση κτλ. Τώρα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως επίσης να πω με αφορμή αυτό που είπατε, γιατί δεν μπήκαμε κλασικά στην έννοια το δημοτικό, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο ενισκύψαμε στο ζήτημα, για να δούμε πόσες περισσότερες περιοχές μπορούν να μπουν. Στην Καστοριά, παρόλο που οι οικισμοί, απόσκηπος και κεφαλάρι...
0: Θεωρητικά είναι Καστοριά, θεωρούνται Καστοριά.
2: Είναι Καστοριά, πρακτικά επειδή ζητήσαμε και δεν θα πάει το φυσικό αέριο από πριν, δηλαδή δεν είχε δηλωμένο στη δίκη, το εντάξαμε, γιατί το ίδιο, να ξέρετε, μας έγινε με μια αντίστοιχη διαδικασία και στα Σέβρια, μπορεί να μην αφορά το... Και...
0: Άρα να το πούμε αυτό, κύριε Μαυρωματίδη, και να το τονίσουμε ότι τελικά, γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες θεωρούσαμε ότι κεφαλάρι και απόσκεπος θα είναι εκτός. Τελικά κεφαλάρι και απόσκεπος θα είναι εντός του προγράμματος. Θα μπορείτε να βάλετε αντλία.
2: Μπράβο, είναι εντός. Γι' αυτό είναι η είδηση που μου ζητήσατε και χθες,
0: ναι,
2: και μου είπατε, γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει, ειδικά για το απόσκεπο και το κεφαλάρι, και τι κάνουμε με αυτούς που είναι εκτός σχεδίου. Δεύτερο, αυτή η
0: αυτό ήταν μια ερώτηση της κυρίας των Καρίδου που έγινε και διευκρινίστε.
2: Μπήκανε και από άλλους δύο. Απλά
0: και από άλλους δύο, αλλά τα εκτός σχεδίου, τα εκτός σχεδίου, και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Και αυτά είναι μέσα, λέει ο οδηγός, με ποιον τρόπο, μια δήλωση κτλ. Άσχετα αν εμφανίζεται δημοτική ενότητα Καστοριάς. Και πάμε και το τρίτο που θέσατε εσείς, το οποίο δεν είναι μέσα στον οδηγό, αλλά σας το λέμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται, ένα ερώτημα και εμείς απαντάμε. Στην περίπτωση που. Στην Καστοριά είναι ξεκάθαρο ενδεχομένως. Δηλαδή κάποιος πώς πάει, ας το πούμε με απλά λόγια, συνήθως πηγαίνει εκεί που είναι πυκνοδομημένο και εκεί που μπορεί να είναι μέσα εντός οικισμού, αλλά να έχει 2-3 κατοικίες, μπορεί να μην συμφέρει καθόλου να κάνει τον αγωγό. Το λέω με πολύ απλά λόγια. Έτσι. Ή μπορεί δύο ή τρεις, ας πούμε, να τους έχει προσφερθεί και είναι άλλη ιστορία. Αν όμως έχουμε τη διαδικασία στην οποία η εταιρεία δεν θα δώσει μέρος καστοριάς, μία βεβαίωσή της, μία δήλωσή της, η οποία επισυνάπτεται και εμείς θα προσπαθήσουμε και αυτές οι κατοικίες να είναι εντός του σχεδίου. Παρόλο που θα είναι μέσα στη Δημοτική Ενότητα Καστοριάς. Μάλιστα. Αυτό προσέξτε γιατί σας το λέω. Αυτό σας το λέω γιατί πρέπει να ασκηθεί η ιδέουσα πίεση, τεχνοκρατικά μιλάω τώρα, έτσι, όχι πολιτικά, ότι κύριε, μα έχετε πει ότι θα κάνω μία επέκταση. Κάντε την επιτέλους. Διότι εγώ με τη μία επέκταση αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω ένα κοστολόγιο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι κύριε μου. Μπράβο κύριε Μαυρομάτη. Αυτό ακριβώς είναι.
2: Εμείς είμαστε στην πλευρά αυτών. Και θα σας πω και θα σας δώσω και μία είδηση. Ναι. Γιατί μας έδωσε αυτή την εντολή ο Περιφερειάρχης, ο κ. Μανατίδης, και θα την δούμε σαν ομάδα. Να τη δουλέψουμε δηλαδή εδώ στο Περιφερειακό Ταμείο. Είναι ότι και για τις περιοχές που έχουν φυσικό αέριο, να κάνουμε μία τεκμηρίωση, να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό που έχει δηλωθεί, ποιες είναι οι καθυστερήσεις και ποιο είναι το κόστος ενός αντίστοιχου προγράμματος που έχει να γίνει για να βγει και αυτό άνοιξη.
0: Για να βγει για αέριο επιδότηση.
2: Όχι είναι να βγει για αέριο, να ζητήσουμε να βγει και για αέριο.
0: Να ζητήσουμε να βγει και για αέριο. Γιατί το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν το έχει ούτε η Κοζάνη ούτε η Φλόρινα. Το πρόβλημα κυρίως με το αέριο το έχει η Καστοριά με τις περιοχές της που έχουν αέριο και τα Γρεβενά, αυτοί οι δύο κυρίως.
2: Να σας πω, είναι περισσότερες. Το έχουν τα Σέρβια. Το έχουν το Βελβεντό.
0: Ναι.
2: Και κρατήστε και κάτι ακόμη. Μακάρι να μείνει με μάντης κακών, επειδή είναι ανταποδοτικά όλα αυτά και θα σας απαντήσω έμεσα. Κρατήστε λίγο μία επιφύλαξη και για τις τηλεθερμές σε σχέση με το κόστος του. Γιατί είναι άλλο το κόστος όταν το παίρνω σχεδόν δωρεάν από τη ΔΕΗ και είναι άλλο το κόστος. Ευτυχώς έγινε μία παρέμβαση σε επίπεδο σχεδιασμού και καταμερισμού, αν θέλετε, στα κόστη με παρέμβαση, γιατί ήμουν παρόν στις διαδικασίες που γινόταν με τον κύριο Μανατίδη και αρκετούς εκ των αντιπεριφερειακών και τα λοιπά και κάποιων εκ των δημάρχων στην Αθήνα όταν ζητούσαν. Δηλαδή και τις τηλεθερμάσεις κρατήσεις δεν είναι τόσο απλό το γεγονός ότι το κοστολόγιο είναι αυτό που ήταν παλιά. Γιατί παλιά πέρανε σχεδόν τζάμπα τη τηλεθέρμαση, ενώ τώρα δεν υπάρχουν ηγητικές μονάδες για να δοθεί τζάμπα. Να σας το πω έτσι πολύ απλά. Άρα πάμε λίγο στην πράξη τώρα. Εδώ πέρα, για το φυσικό αέριο δοθήκαν οι ερωτήσεις που κάνατε. Τι γίνεται με τους εκτός οικισμούς, τι γίνεται με τους δύο οικισμούς. Ναι. Είναι εντός απρόσκεπτου κεφαλάρι, εκτός πολεοδομικού είναι και αυτά εδώ.
0: Και τα εκτός σχεδίου, δηλαδή περιοχές, παραδείγματος χάρη, προς κεφαλάρι, εκεί, έπιπλα Κύρου κτλ. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Και στο Άργος οριστικό είναι εκτός ο οικισμός του Κρεμαστού. Επίσης.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα και ο οικισμός
2: Κρεμαστό είναι εντός χωρούς να εκδοτηθούν. Με απλά λόγια. Μάλιστα. Γιατί τα εκτός εντός μπορεί, το ξαναλέω. Απόσκεπος, κεφαλάρι, Κρεμαστό είναι εντός του προγράμματος. Μπορούν να πάρουν αντλίες θερμότητας.
0: Να λύσουμε και κάτι ακόμη, κύριε Μαυρομαντίδη. Μια και είμαστε ακριβώς
2: σε αυτό. Και τελευταίο, όχι να σας το πω για να περάσει. Εκτός σχεδίου πόλεως είναι εντός του προγράμματος, μπορούν να κάνουν και αυτά στα οποία μπορούν να υπάρχει βεβαίωση ότι δεν θα υπάρχει επέκταση, γιατί μπορεί να υπάρχει επέκταση με τους όρους, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε, γνωρίζετε πολύ καλά, σε μια πρόσκληση. Και σας λέω και κάτι το οποίο ξεφεύγει. Εάν εσείς ήσασταν δήμαρχος, κύριε Νατσούλη, σας το λέω έτσι, ήσασταν περιφερειάρχης, ήσασταν υπουργός, ήσασταν αυτός ο οποίος θα πήγαινε σε επίπεδο σχεδιασμού του προγράμματος και σας λέγανε μπορείτε να κάνετε 200 κατοικίες στον νομό Καστοριάς. Έτσι, στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς.
0: Ποιες θα κάνατε?
2: Θα κάνατε πρώτα αυτές που δεν έχουν, ας το πούμε έτσι, πρόσβαση σε καμία θερμότητα, που ήταν εκτός τηλεθέρμανσης και εκτός φυσικού αερίου. Είτε μελούμενο είτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Γιατί εμείς τώρα τι πήραμε, επειδή δεν μας έγινε το φυσικό αέριο, γιατί δεν το κάνετε. Και να το συνδέουμε με το κομμάτι του προϋπολογισμού.
0: Οι κάτοικοι της πόλης, ξέρετε τι λένε όμως, ότι στο χωριό υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να έχεις το ξύλο, αποθηκευτικούς χώρους, άνεση χώρων επίσης για λέβητες κτλ.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο, θα σας πω δύο πράγματα που είναι σημαντικά. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, αλλά να ξέρετε ότι όταν κάποια πράγματα γίνονται, επειδή γίνονται, δεν σημαίνει πολλές φορές ότι και νομίμως γίνονται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το είδος της καύσης, το πώς τα παίρνουμε κτλ. Οπότε κοιτάμε, ναι μεν την πραγματικότητα, αλλά αν κάποια στιγμή σφίξουν, που δεν θα σφίξουν λόγω ενδεχομένως πολύ χαμηλής οικονομικής, αν θέλετε, δυσπραγίας που έχει στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας μετά τα ζητήματα που έχει, ενδεχομένως δεν θα αναδειχθούν. Άρα στην πράξη τώρα, Ο αντίλογος πάντα υπάρχει και είναι χρήσιμος για να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Όλες οι επισημάνσεις και, και εσείς τέσσερις με αποκορύψεις και την Καστοριά, γιατί σήμερα κοιτάμε παραδείγματος χάρη και το μονοφασικό με τριφασικό που μπήκε, mm-hmm. το οποίο αν θα μπορούσε δηλαδή να επιδοτηθεί, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, το mm-hmm. κοιτάμε. Εμείς είμαστε από την πλευρά αυτή τη στιγμή προφανώς των πολιτών. Γιατί εμείς είμαστε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν είμαστε δηλαδή το Υπουργείο ή ενδεχομένως κάποιος άλλος, ο οποίος θέλει να βάλει στήρους κανόνες. Εμείς κοιτάμε να δούμε πώς μπορεί αυτή η εντολή, κατά το δυνατόν, να διευκολυνθεί ο κόσμος και δει αυτός που έχει οικονομικά
0: ζητήματα και προβλήματα.
2: Καμπλότερη τάξη. Και έρχομαι σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρώτη φορά γίνεται. 100% χρηματοδότηση για αντλίες.
0: Εδώ, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εδώ 5, λέμε έως 100%.
2: 5.832 οικογενειακό εισόδημα 100%.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, θα μου πείτε τώρα είναι κάτι.
0: Θα είναι λίγες αυτές οι αντλίες.
2: Ακούστε όμως το άλλο. Ακούστε κύριε Νατσούλη. Πιστέψτε με, είμαστε στην ίδια όχθη μαζί. Θα το καταλάβετε σε λίγο. 95% μέχρι 20.000.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι 30.000, 90%. Καταλάβατε ότι...
0: Η πλειοψηφία θα είναι εκεί, σε αυτά τα
2: ποσοστά. Καταλάβατε ότι στην ουσία παίρνουμε δωρεάν αντλίες θερμότητας.
0: Είναι στην ουσία δωρεάν. 90-95% είναι δωρεάν.
2: Δώσανε μεγάλη μάχη γι' αυτό, όπως επίσης θα σας πω και κάτι ακόμη, για να καταλάβετε από ποια πλευρά είμαστε. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που οι αντλίες, όταν τοποθετήσεις μόνο αντλία, δεν αναζητούμε την τακτοποίηση του οικίματος. Γιατί γνωρίζουμε.
0: Ενώ στα προγράμματα το εξοικονομώ είναι απαραίτητη προϋπόθεση η τακτοποίηση του οικίματος.
2: Το καταλάβατε τι κάναμε. Το ξαναλέω. Στις αντλίες μόνο, δεν μιλάω για θερμομονώσεις και τα λοιπά που είναι αναγκαστικά, γιατί μπαίνει στο κέλυφος και τα λοιπά. Εκ του νόμου, στις αντλίες την εμφανίζουμε σαν προμήθεια.
0: Σαν προμήθεια.
2: Και την εμφανίζουμε σαν απλή προμήθεια. Τώρα είναι αυτά τα ανίποτα, θα μου πείτε τα λέτε στο ραδιόφωνο, αλλά τι να κάνουμε. Κάναμε μεγάλο αγώνα τεχνικά, με πολλές συναντήσεις να τους πείσουμε, μα μου λένε εδώ έπρεπε να γίνει σεισμός. Μας είπανε χαρακτηριστικά μετά από την τρίτη συνάντηση. Μας λένε είναι χειρότερο από σεισμός και τους εξηγήσαμε με όρους, αν θέλετε, πραγματικότητας, δηλαδή ότι όλη η περιοχή είναι στη χειρότερη ζώνη, ότι είμαστε με ραδαία από βιομηχάνηση. Που βιομηχάνηση δεν σημαίνει μόνο λίγνητες, σημαίνει και γούνα, σημαίνει και βιοτεχνία και οτιδήποτε. Σημαίνει οτιδήποτε, δηλαδή στερή θέση της εργασίας. Λοιπόν, είμαστε με ραγδαίο δημογραφικό και επειδή αυτό θα πιάσει τα χωριά, διότι δεν έχει τηλεθερμάνση και φυσικό αέριο, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από το 10%, 20% των σπιτιών τακτοποιημένων. Στην ουσία τους έχουμε έξω χωρίς να το καταλάβουμε. Και εκεί πιστήκανε και το περάσαμε.
0: Ότι πρέπει να παρακάμψουμε την τακτοποίηση του ακινήτου, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν κανένας μέσα.
2: Η χώρα δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ή θα έπρεπε να πληρώσει πολλά ποσά κάποιος για να τακτοποιήσει το ακινητό του τη δεδομένη στιγμή.
2: Ακριβώς. Άρα δεν θα το κάνει. Λοιπόν,
0: βέβαια κάποια στιγμή θα το κάνει αναγκαστικά, γιατί δεν γίνεται, αλλά.
2: Ναι, θα το κάνει, αλλά άμα του ζητήσουν 7.000 ευρώ για να έχει 7.000 όφελος.
0: Δεν θα το κάνει ποτέ.
2: Καταλάβατε, να το πούμε στην πλέον.
0: Βέβαια, να πω και το εξής. Εκτός από την αντλία, υπάρχει το κέλυφος, η θερμομόνωση, το φωτοβολταϊκό και η μπαταρία. Εκεί τα πράγματα πώς είναι, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι χαμηλότερα το ποσοστά, είναι πολύ χαμηλότερα, έτσι.
2: Ακούστε λίγο. Και στη μόνωση έχουμε τα ίδια ποσοστά. Στα φωτοβολταϊκά είναι χαμηλότερα.
0: Και γιατί είναι πόσο χαμηλότερα, κύριε Μαυρομάτη?
2: Είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή είναι 55% για την κατηγορία που είχαμε 100%, 20% και κάτω από 6%.
0: Ναι, είναι ελάχιστο εδώ. Και για τις μπαταρίες, έτσι. Και για την αποθήκευση.
2: Ναι, για τις μπαταρίες. Προσέξτε. Είναι από τα ζητήματα που θα πρέπει να βελτιωθούν, αλλά σε επόμενη φάση. Για ποιο λόγο? Είναι το ερώτημα το κύριο που απαντήθηκε στην αρχή. Όταν μου είπατε γιατί μένει έξω η περιοχή που έχει φυσικό αέριο και τα λοιπά, και σας λέω ότι αν έχεις ένα δεδομένο προϋπολογισμό πας να καλύψεις κυρίως τις περιοχές που έχουν πρόβλημα. Δεν μπήκαμε στη λογική εμείς οικισμών, ξεκισμών. Ναι. Τα ψάξαμε μετά με τις δημοσιεύσεις και ό,τι υπήρχαν με υπουργικές αποφάσεις. Τώρα αντίστοιχα λοιπόν, αυτό που μας καίει ποιο είναι, να μπει σε πρώτη φάση όσο περισσότερες δίνεται και δωρεάν είναι δυνατόν ή σχεδόν δωρεάν αντλίες θερμότητας κατά το δυνατόν σε περισσότερα, δηλαδή στα 10 εκατομμύρια. Αν είναι με 10.000, να σου το πω πάρα πολύ απλά, μπαίνουν 1.000. Αν κάνουμε 22.500 ευρώ που είναι το ανώτατο ποσό, μπαίνουν 500 και ούτω καθεξής. Στις χίλιες όμως αυτοί που θα μπουν με το μεγαλύτερο ποσοστό. Το λέω πολύ πρακτικά. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση να μπορέσει να ανασάνει σε πρώτο επίπεδο, σε ένα πρώτο επίπεδο και αν θέλουμε σε ένα δεύτερο, πιο επαγγελματικό δηλαδή, γιατί θα πρέπει να έχω τις αντλίες, οι αντλίες θα πρέπει να έχω και το φωτοβολταϊκό για να είναι όλες τις μέρες με τις αντίστοιχες μπαταρίες, τις οποίες να λειτουργούν κτλ. Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Μα είναι και στοίχημα της Ελλάδος πια την ενέργεια να την αποθηκεύει. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλά πράγματα γύρω από την αποθήκευση και τις μπαταρίες.
2: Και υπάρχει και ένα ζήτημα, να ξέρετε, το οποίο το συζητήσαμε πολύ, δεν θέλαμε πολύ να μπλέξουμε με τα ζητήματα των αδειοδοτήσεων. Του πάσου πίσω, αδειοτήσω του ΔΔΕ κτλ. Που παρόλο που λένε σε 15 μέρες, στην πραγματικότητα την ξέρετε καλύτερα από εμάς. Και αυτό εμείς δεν θέλουμε να είναι ένα πρόγραμμα. Θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο με το που θα ενταχθεί και θα υλοποιηθεί, ο πολίτης σε 2 μήνες θα πάρει τα χρήματά του.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τον πολίτη και για τις επιχειρήσεις.
2: Όχι να ψάχνουμε μετά από ένα ή από δύο χρόνια, γιατί εγώ δεν κάνω κριτική σε αυτό. Εγώ λέω πραγματικό.
0: Όχι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Μας στέλνουν μηνύματα ταμεία. Επιδοτήσεις για ΜΕΑ, τύπος θα φτάνουν, νομίζω για ΜΕΑ είναι 100%. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν είναι για 100%. Είναι, δεν θα υπήρχε λόγος για ΜΕΑ να κάνεις 100% όταν έχεις αυτή τη στιγμή ουσιαστικά και για αυτούς τους αντίστοιχα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας έχει τεθεί.
0: Και για τα φωτοβολταϊκά όταν είναι για ΜΕΑ.
2: Προσέξτε λίγο. Υπάρχει έξτρα βαθμολογία. Η βαθμολογία των ΑΜΕΑ είναι έξτρα. Έχει ένα 12% στην συνεισφορά. Όπως παραδείγμα, έχουν τα ΜΕΑ έχουν μία έξτρα βαθμολογία. Γιατί, κοιτάξτε λίγο με αυτό, με το ερώτημα που κάνατε για τα ΜΕΑ, και να σας πω ότι προφανώς εννοείται ότι σε επόμενο πρόγραμμα, και το λέω γιατί ΑΜΕΑ, πολύτεκνη κτλ. Θα πρέπει να τύχουν
0: ακόμη. Επίσης, μια προτεραιότητα εδώ.
2: Ναι, ναι, ακόμη καλύτερες μεταχειρήσεις, αλλά θα σας πω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, τη βαρύνουσα σημασία παίζει το εισόδημα. Και γιατί παίζει το εισόδημα? Παίζει το εισόδημα γιατί θέλουμε κατά το δυνατόν να είναι 100%. Άρα και το ΑΜΕΑ, και τα ΑΜΕΑ, και όταν είναι 195-90% που πρακτικά είναι δωρεάν, εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία μέχρι 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Δεν θα εντασσόντουσαν σε άλλα προγράμματα. Θα έχουν προτεραιότητα λοιπόν στους πίνακες κατάταξης, γιατί έχουμε τα βαθμολογικά κριτήρια. Mm-hmm. Αλλά γιατί λέω πίνακες κατάταξης? Γιατί αν τυπικά μείνει τα 10 εκατομμύρια και εμείς έχουμε 3.000 αιτήσεις, θα περάσουν αυτοί που έχουν τα χαμηλότερα, που θα έχουν την καλύτερη βαθμολογία, που είναι κυρίως αυτοί που θα έχουν χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και ΑΜΕΑ, ας το πούμε έτσι απλά. Αν με το καλό γίνει αυτό που έχουν υποσχεθεί, ότι μην αγχώνεστε, που έχουν υποσχεθεί στον κύριο Μανατίδη, ήμουν αδιαζώσεις, αλλά κρατάω πάντα επιφυλάξεις υπό την έννοια ότι όταν δεν είναι δικό σου το ταμείο και είναι το ταμείο κάποιου άλλου που θέλει να επιχορηγήσει, κρατάω επιφυλάξεις, υγιείς επιφυλάξεις. Όχι ότι αρνητικά, ας πούμε, βλέπουμε τις δηλώσεις κάποιων, αλλά λέμε αυτή τη στιγμή τι έχει στο ταμείο. Στο δικό μας το ταμείο αυτή τη στιγμή είναι 11,5 εκατομμύρια περίπου για να δοθούν για αντλίες. Αν αυτά γίνουν 50 όπως έχουν υποσχεθεί, γιατί ήδη έχει γίνει παρέμβαση, τότε αντίστοιχα μπορεί να μπουν στο σύνολό τους, ας το πούμε, με απλά λόγια. Οπότε δεν θα πούμε στη λογική ΑΜΕΑ ή πολίτεκνη οτιδήποτε, γιατί θα είναι όλοι.
0: Όχι, αλλά μήπως μπήκατε στη λογική από τα 11-12 εκατομμύρια πόσο είναι σε αυτή τη φάση, ένα συγκεκριμένο ποσό να πάει Κοζάνη, ένα συγκεκριμένο ποσό να πάει Καστοριά?
2: Όχι, είναι ελεύθερο.
0: Είναι ο κουμπαράς ενιαίος για όλους.
2: Προσέξτε λίγο και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση, ξέρω ότι είμαι σε ραδιόφωνο, παρόλο που εγώ προσωπικά είμαι από λιγνητική περιοχή, κατάγομαι από την Ποντοκόμη Κοζάνη, με την κατάσταση κλπ. Υπάρχει πιο λιγνητική. Λοιπόν, και ξέρετε γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τα ζητήματα και για την δραστηριότητα κτλ. Λοιπόν, θα σας πω λίγο κάτι. Υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση λέγοντας, σας το είπα από την αρχή έτσι λίγο ακροθυγός και λίγο ήπια, θα σας το πω καθαρά. Υπήρχε από την αρχή έννοια ότι πρέπει να μπούμε και να μιλήσουμε μόνο για τις λιγνητικές περιοχές, γιατί αυτές πλήττονται και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δοθούν και πηγαίνει και εκτός από τις λαθερμάες να πάνε στα χωριά και όλα αυτά. Όταν μπήκαμε να κάνουμε όμως την κουβέντα, την σωστή με την έννοια του δικαίου, και από τη στιγμή που η Δυτική Μακεδονία στα ζητήματα της θέρμανσης έχει μια ενιαία προσέγγιση, είναι άλλο το ζήτημα της αποβιομηχάνησης, γιατί μου κλείσε ο ΑΕΣ καρδιάς παραδείγματος χάρη και θα πρέπει οι οικισμοί εκεί να έχουν, όπως αντίστοιχα με τη γούνα, τα ειδικά προγράμματα. Και είναι άλλη ιστορία ότι ποιοι πλήττονται από την ΕΔΕΜ. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και αντικειμενικά. Δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός αν είναι στη Δεσκάτη, αν είναι στο Κεφαλάρι, αν είναι στην Πρέσπα ή αν είναι στο Μαυροδέντρο. Λέω τυχαία τα τέτοια.
0: Στον ίδιο κουμπαρά λοιπόν.
2: Στον ίδιο κουμπαρά. Γι' αυτό μπήκαν εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό παροτρύνουμε προσέξτε, όποιος έχει τη δυνατότητα, είναι ευκαιρία, σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
2: Δουλέψαμε πάρα πολύ, γιατί έπρεπε, σας είπα, ποσοστά δεν υπάρχουν πουθενά στη χώρα. Σας είπα τη δυνατότητα άμεσης, χωρίς να αναζητηθούν άλλα. Και μάλιστα είναι καλυμμένα και το ποσό ως έξοδα τρίτων, 100% των 2.750 ευρώ να δοθεί σε μηχανικούς. Δηλαδή για ΠΕΑ, ΑΛΦΑ, ΒΙΤΑ και τα λοιπά, ό,τι χρειαστεί, αν πάνε και στους άλλους και, και στο άλλο είδους, σας διαβάζουν τις επεμβάσεις οι οποίες θα χρειάζονται ενδεχομένως τακτοποίηση και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που κατά το δυνατόν στο ποσοστό του προσπαθήσαμε να το δούμε από την πλευρά του ωφελούμενου, όχι από την πλευρά αυτού. Για μας θα είναι πολύ περισσότερη δουλειά, αλλά σας το λέμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι είναι χρήματα που θα πέσουν πραγματικά στο πολίτη.
0: Δύο-τρία πράγματα αυτά... πάντα από τις ερωτήσεις του κοινού μας που μας ακούει αυτή την ώρα. Μας ρωτάνε από τα χωριά αν μπορούν ήδη να κάνουν τις αιτήσεις και πού τις κάνουν. Λογικά χρειάζεται εδώ ένα μελητητικό γραφείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είναι κάτι δύσκολο η αίτηση, αλλά λογικά εκεί γίνονται οι αιτήσεις.
2: Εμείς παροτρύνουμε να γίνει με μηχανικούς.
0: Με μηχανικούς.
2: Οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Εντάξει, είναι απαραίτητο να είναι με μηχανικούς. Να ρωτήσουν ένα και δεύτερον. Είναι ξεκάθαρο άμα
0: μπορούν να ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων.
2: Ναι, από χθες.
0: Από χθες ξεκίνησε. Ναι.
2: Μα σας είπα ότι εχθές, το σημαδιακό ήταν για την Καστοριά, είχαμε βγάλει προδημοσίευση. Θα σας πω λίγο και κάτι για την προδημοσίευση. Ναι. Έτσι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Βγάλαμε προδημοσίευση πριν 2,5 μήνες. Ο λόγος είναι για να αρχίσουν να ετοιμάζονται. Και ήταν μια προδημοσίευση η οποία έχει σταλεί.

0: που έχουν σχέση με.
1: Να ενημερώσουν, να αναλάβουν τον ρόλο της ενημέρωσης στους κατοίκους, έτσι.
0: Και από το ραδιόφωνο σας μπορείτε δηλαδή να το περάσετε και όλα αυτά. Περάσετε το σαν θέμα. Συζητήστε το. Βάλτε το. Καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ευκαιρία. Ήδη το κάνετε με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Αλλά να γίνει κατά το δυνατόν. Μην είχα δει ένα πρόγραμμα που έχει από 90% χρηματοδότηση για την πλειονότητα. Να σας πω κιόλας. Ακόμη και για αυτούς που είναι πάνω από 30.000, δηλαδή 40.000, πέφτει στο 75%.
1: Που είναι πάλι πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι
0: που κι αλλιώς. Είναι πολύ μεγάλο και που είναι λίγοι ή που ενδεχομένως έχουν βάλει μόνο τους. Και μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο. Τι γίνεται με αυτούς που έχουν κάνει εξοικονομώ παλιότερα και δεν έχουν βάλει αντλία?
1: Ναι.
0: Μπορούν να βάλουν αντλία.
1: Α, μάλιστα. Αν δηλαδή,
0: όταν κάποιος έκανε ένα πρόγραμμα, ναι, μπορούν να βάλουν αντλία. Και δύο ακόμη, τα οποία.
1: Ακόμη και αν έκανε πρόγραμμα εξοικονομώ που επιτρεπόταν ακόμη και οι λέβητες αερίου, παραδείγματος χάρη.
0: Οι λέβητες αερίου.
1: Με την έννοια πια. Με την έννοια του ότι στα χωριά υπάρχουν οι δεξαμενές κτλ.
0: Επειδή μιλάμε για εγκαταστάσεις, προσέξτε λίγο. Όπου είχαμε φυσικό αερίο, όχι. Όπου έχουμε υγραερίου, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μιλάμε για τροποποίηση αντίστοιχα.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά αυτά είναι ειδικά. Αλλά προσέξτε λίγο. Ως τώρα είχαν πολύ την. Αφού μπήκα σε ένα, δεν μπορώ να μπω σε άλλο. Ενδεχομένως να μπορούν. Εμείς λέμε ότι μπορούν. Και εμείς αυτό που θα αναζητήσουμε θα είναι απλά τις υπεύθυνες τους δηλώσεις, ας το πούμε έτσι, που υιοποιήθηκαν. Ένα. Και ένα δεύτερο σημαντικό. Μένει κάποιος στην Καστοριά.
1: Ναι.
0: Και έχει το σπίτι στο χωριό.
1: Το πατρικό, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και είναι στο όνομά του και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
0: Μένει στο ένα 3 μήνες το καλοκαίρι και στο άλλο 9 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή έχουμε πρώτη κατοικία, προσέξτε, πρέπει αυτό να εμφανιστεί πρώτη κατοικία. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Εμείς λοιπόν, σας δίνω μία είδηση, ένα από αυτό που σας λέμε ότι είμαστε στην ίδια όχθη, θα κοιτάξουμε το ε9. Δεν μας ενδιαφέρει αν το ε9 έγινε το 2026 ή το 2016.
1: Μάλιστα.
0: Τελεία. Εντάξει. Το
1: καταλάβαμε
0: όλοι.
1: Και αυτό. Το καταλάβαμε. Ωραία. Και αυτό, ώστε να μπορέσει. Άρα και αυτό το σπίτι το πατρικό το να αποκτήσει τη θέρμανση.
0: Να κάνουμε ελκυστική την ύπαιθρό μας. Τα σπίτια μας κατά το δυνατό να μπορέσουμε, ναι. Εγώ σε πόλη μένω, στην Κοζάνη μένω. Θα θεωρούσα εξαιρετική αδικία, παρόλο που, να, εξαιρετική το λέω εγώ ίδιος, έτσι, να βάλω αντλία θερμότητας, να επιδοτηθώ για αντλία θερμότητας. Σας το λέω σαν παράδειγμα. Γιατί πρέπει να έχουμε την έννοια, μια συλλογικότητα με την έννοια, ας πούμε, ποιο είναι τα περί δικαίου. Το κομμάτι του φυσικού αερίου έχουμε ήδη εντολή από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη, να το μελετήσουμε και να δούμε εναλλακτικά αν μπορεί να γίνει.
1: Εδώ γι' αυτό το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν δύο βασικές ερωτήσεις από ό,τι βλέπω εδώ, αν μπορώ να τις ομαδοποιήσω. Αυτό που είπατε, ότι αφήσατε μάλλον ανοιχτό ένα παράθυρο, ότι υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή, εάν μας το εγκρίνουν, να δώσετε επιδότηση για αέριο ή για λέβητα ή για σύνδεση, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι η πρόταση.
0: Για αντλίες, το ίδιο πρόγραμμα, το ίδιο πρόγραμμα.
1: Εδώ μας ρωτάνε περισσότεροι τι πιθανότητες να είναι θετική έκβαση σε αυτή την πρόταση που θα κάνετε.
0: Αυτό κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός, αλλά επειδή θα είναι από το ΔΑΜ, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε, ναι, μετά τις 30 Νοεμβρίου, γιατί πρέπει
1: μετά
0: να δούμε.
1: Μετά τις 30 Νοεμβρίου θα ξαναπούμε,
0: ναι,
1: κύριε
0: Μαρκονάτη. Να σας πω γιατί. Γιατί 30 Νοεμβρίου, επειδή λύγει το πρόγραμμα, θα πρέπει να δούμε. Ποιο είναι αυτό που μπορεί να καλύπτουμε, δηλαδή μπορεί να καλύπτουμε, να λέμε ένα νούμερο το οποίο να μην υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι στα δικά μας ταμεία, στα μία άλλων. Δηλαδή να πούμε, ναι, ότι παιδιά καλύψτε αυτούς που έχουν ανάγκη, γιατί μας βγήκε παραδείγματος κάτι το πρόγραμμα 32.782.000, ναι, και θέλουμε άλλα 22.331.000, λέω ένα παράδειγμα, και να ζητήσουμε αυτό και να μας πούνε ότι εκεί κλείνει. Ή να μας πούνε ότι να βγει ο Περιφερειάρχης διαμέσου όλου και να πει ότι και η διαμέσου του Περιφερειακού Συμβουλίου και ό,τι προβλέπεται κτλ. Και να πει προφανώς ότι κοιτάξτε, εγώ θέλω και ένα δεύτερο πρόγραμμα, γιατί εδώ έχω δύο ταχυτήτων. Κάπου που έχω το φυσικό αέριο πραγματικά και κάπου που δεν το έχω το φυσικό αέριο. Λέω ένα παράδειγμα. Και επειδή θέσατε και δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν θέλω να μείνει αναπάντητο, ακόμα και των δύσκολων ερωτημάτων, γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε τεχνοκρατικά και πρέπει να λέμε πάντα αλήθειες. Και ακόμη και αν κάνουμε λάθη, σας είπα εχθρός, του καλού είναι το καλύτερο, και ήδη μαθαίνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτούς που ασκούν κριτική, καλοπροαίρετη εννοώ, με την έννοια, δηλαδή εχθές ας πούμε είπε κάποιος, μπορείτε να αλλάξει το πρόγραμμα. Γνωρίζουμε ότι δεν αλλάζει το πρόγραμμα όταν βγαίνει πρόσκληση. Μην το λέμε. Ή είπαν κάποιος, μπορούμε να επιδοτήσουμε το φυσικό αέριο.

0: το είπαν ήδη δηλαδή και χθες επίσης και σας το λέω και εγώ. Το να επιδοτήσεις τη σύνδεση, για να αυτό στο προηγούμενο ερώτημα που δεν απαντήθηκε το μοναδικό, είναι ένα θέμα το οποίο ξέρω ότι έγινε μεγάλη πάλι και γίνεται και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορώ εγώ να
1: και επειδή υπάρχει το παράδειγμα της Φλόρινας, η Καστοριά και τα Γραβενά αισθάνονται μεγάλη αδικία έναντι αυτού.
0: Υπάρχει το παράδειγμα της Φλόρινας που η Φλόρινα μπήκε και υλοποίησε σε λίγο προθύστερο χρόνο στην πράξη.
1: Ναι.
0: Προσέξτε λίγο. Γιατί στο ΕΣΠΑ το φυσικό αέριο, δηλαδή θα σε χρηματοδοτούμε με απλά λόγια στα ευρωπαϊκά κονδύλια, να το πω έτσι, και επειδή ασχολούμαι με αυτά.
1: Ήταν ακόμη επιτρεπτό το να δίνεις επιδότηση.
0: Το φυσικό αέριο δεν αντιμετωπίζεται όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο, ως ορυκτός πόρος. Γιατί, δηλαδή θα δείτε ότι ακόμη και στις επιδοτήσεις των αυτοκινήτων πια μιλάμε μόνο για τα
1: για ηλεκτρικά, τίποτα άλλο. Ναι, ναι.
0: Δεν μιλάμε για τα υβριδικά που είναι, γιατί έχει, δηλαδή είναι η ίδια νοοτροπία. Και ένα δεύτερο που θέλω, δηλαδή, είναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρο. Και ένα δεύτερο, λέει κάποιος παραδείγματος χάρη, γιατί δεν βάζει λεφτά η περιφέρεια, γιατί δεν βάζει λεφτά το Υπουργείο, γιατί δεν βάζει λεφτά κτλ.
1: Ας σας πω λίγο. Σε εμάς λέει γιατί δεν βάζει λεφτά η ίδια η εταιρεία του αερίου για να γίνει ελκυστικό το προϊόν που θα πουλήσει. Γιατί εδώ κινδυνεύει ακόμη και η ίδια η εταιρεία, κύριε Μαυροματίδη. Αν δεν υπάρξει κάποια επιδότηση, όλο το έργο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, στο Άργος και στις υπόλοιπες περιοχές, να πάει άπατο.
0: Κοιτάξτε λίγο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα πω στα ιδιωτικά της εταιρείας. Η εταιρεία ούτως ή άλλως είχε το προγραμματισμό της το 19, φαντάζομαι όχι για το 2026, για το 2021-2022. Λοιπόν. Εγώ θα πω κάτι άλλο, δεν θέλω να εμπλακώ στο κομμάτι τι κάνει η εταιρεία, γιατί η εταιρεία και δεν επιτρέπεται γι' αυτό, είναι μια εταιρεία και η κάθε εταιρεία έχει τα...
1: Ναι, που πρέπει να κάνει ελκυστικό το προϊόν της με κάποιον τρόπο. Δεν το πω εγώ τον τρόπο, θα τον βρει η εταιρεία.
0: Εγώ θα σας μιλήσω τα θεσμικά, όχι, δεν ξέρω αν η εταιρεία είναι εισηγμένη, δεν είναι εισηγμένη, δεν είναι, δηλαδή είναι θέματα δικά της εσωτερικά. Αυτό που είναι από την πλευρά των φορέων, να ξέρετε ότι όπως και με το νερό, κάποια πράγματα είναι ανταποδοτικά. Τι σημαίνει με απλά λόγια? Σας το λέω αυτό σαν πρώην αυτοδιοικητικός επίσης, έτσι. Όταν λοιπόν λέμε ότι κάτι τιμολογείται 100, αυτό το 100 πρέπει να εισπράτεται. Γι' αυτό εκεί που ρίχνουμε βάρος είναι στη μείωση του κόστους της παραγωγής του νερού, να είμαστε πιο ανταποδοτικοί, να έχουμε χαμηλότερες, λιγότερες απώλειες κλπ. Αν είναι δυνατό να είναι από πηγές και όχι γεωτρήσεις, για να μην χρησιμοποιούμε ρεύμα και ούτω ή άλλως. Λέω κατά αναλογία και καταλάβατε τι εννοώ. Αυτή λοιπόν η ιστορία του ανταποδοτικού σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να βγεις μετά και να πεις, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη ανάγκη και υπάρχει ειδική ρύθμιση, αλλά ως γενικός κανόνας δεν επιτρέπεται να βγεις και να πεις, ξέρεις, εγώ έχω στο κουμπαρά μου 100 και τα βάζω τώρα με έναν άμεσο τρόπο εκεί. Δεν επιτρέπεται τυπικά. Το καταλάβατε. Επιτρέπεται να επιδοτηθούν για να βελτιώσουν τους αγωγούς, να μην χάνουν νερό και ούτω καθεξής. Άρα στην ιστορία αυτά που είναι δημόσια αγαθά, δηλαδή που, είναι, που τα διαχειρίζονται εταιρείες ανταποδοτικά, είτε είναι εταιρείες του δημοσίου, όπως η ΔΕΙΑΚ, η ΔΕΙΑ Καστοριάς δηλαδή κτλ., είτε είναι ιδιωτικοί φορείς, δεν επιτρέπεται να βγει ένας φορέας και να πει εγώ σας δίνω χρήματα. Αυτό το ξέρετε, γιατί πολλές φορές θα λέμε και γιατί δεν δίνει κάποιος και έδωσε εκεί. Είναι ζητήματα που μπαίνουν σε κανόνες. Δηλαδή δεν περνάνε από ελεκτικά πολλά από αυτά. Χρειάζονται ή ρυθμίσεις ή άλλες πρωτοβουλίες. Yeah. Δεν είναι δηλαδή βαθμοί ελευθερίας όπως είμαστε στο σπίτι μας, θα έχουμε τα χρήματα στην τσέπη μας και κάνουμε. Δεν λέω δηλαδή ότι ούτε ότι γίνεται ούτε δεν γίνεται. Κρατήστε το στο μυαλό ότι το κομμάτι φυσικό αέριο είναι όπως είναι πια το πετρέλαιο.
1: Ναι. Βέβαια, εδώ κύριε Μαυροματίδη, να πω το εξής, ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί. Δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε, αν βγούμε έξω μαζί και τους ρωτήσουμε, τι νομίζετε ότι είναι πιο φθηνό, το πετρέλαιο, το αέριο, το ρεύμα. Λοιπόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό μας ρωτάνε εδώ. Παιδιά, ωραία, τα συζητάμε. Τι είναι πιο φθηνό για να κάψουμε σήμερα?
0: Κύριε Νατσούλη, το 2012, το 2016 και το 2010 ως πρόεδρος του Εθνικού Μιλητηρίου, με επιτρέπετε λίγο το προσωπικό, είχα βγει και είχα μιλήσει για ενεργειακή φτώχεια στη χώρα, ο πρώτος στην Δυτική Μακεδονία, ως τεχνικό μιλητήριο, πρώτος φορέας στην Δυτική Μακεδονία ως τεχνικό μιλητήριο. Και τότε γιατί το κάναμε αυτό? Αυτό το κάναμε γιατί ακριβώς πήγαμε και κάναμε κοστολόγηση, ποιο είναι το μέσο σπίτι στην θέρμανση, ανάλογα με τη θερμομόνωση που είχε, λέγοντας ότι πρέπει στα εξοικονομώ να δώσουν, γιατί τότε κάνανε μια οριζόντια την πρώτη δράση, το πρώτο που είχε βγει, και είχαν ρίξει τη Δυτική Μακεδονία χωρίς να βάλουν έξτρα χρήματα κτλ. Και τότε βγήκε, ήταν η πρώτη φορά και γι' αυτό αυξήθηκε, αν θέλετε, ο προϋπολογισμός ή αυξήθηκαν τα όρια κτλ. Ήταν μια πράξη δικαίου που έχει γίνει και έγινε. Τώρα τι πρέπει να γίνει στην αντίστοιχη διαδικασία. Εγώ θα παρότρινα και αν δεν το κάνουν, θα παρότρινα λοιπόν και αμέσως ραδιοφώνου σας να κάνει μια αντίστοιχη διαδικασία το Τεχνικό Επιμελητήριο ή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ αν δεν μπορέσουν να βγάλουμε και να πάρουμε το μέσο, γιατί πριν πάω, σας το λέω έτσι, και εγώ στο ενηδρίο, εχθές περπάτησα την Καστοριά, που συνηθίζω να περπατάω στην Καστοριά. Περπάτησα και μπήκα σε κάποια από τα μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Τους ρώτησα για φυσικό αέριο και μου λένε περιμένουμε ακόμη, μου είπε ένας κύριος, ας πούμε, εγώ είμαι στον πάνω όροφο και περιμένω ακόμη συνδέσεις και δεν μου έχουν ούτε αναμονές, ούτε οδεύσεις.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν. Εδώ είναι η πράξη.
1: Που είναι, μάλιστα, και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί κάποιος πέρασε ο αγωγός χωρίς να υπάρχει κάθετος στην κάθε πολυκατοικία. Και ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Ακόμη και σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται αυτή τη στιγμή, θα ξανασκαφτούν για τις κάθετες τομές προς τις πολυκατοικίες. Απίστευτα πράγματα.
0: Ωραία. Κύριε Νατσούλη, κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω και σας ευχαριστούμε για τον άπλετο χρόνο που δόθηκε για να
1: ναι, και γι' αυτό το είχαμε πρώτο θέμα σήμερα. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη.
0: Ναι, λοιπόν, θα σας πω λίγο το εξής. Ότι όταν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα τεχνοκρατικά, δηλαδή ποια είναι η καλύτερη τεκμηρίωση για να μπορούμε να διεκδικούμε, έτσι, να ξέρετε ότι πηγαίνουμε καλύτερα. Θα πρότεινα λοιπόν, όταν έχετε τέτοια ζητήματα, αν ας πούμε παραδείγματος χάρη θα μπορούσαν οι φορείς της Καστοριάς, έτσι. Δεν μιλάω για την περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλο θεωρούσε στην προδημοσίευση να έκανε μια παρέμβαση, όχι ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν. Συνήθως το βλέπουμε, όλοι είμαστε έτσι, δεν κάνω καμία κριτική, γιατί και εγώ όταν θα εμφανιστώ μπροστά στο πρόβλημα πολλές φορές, τότε θα το καταλάβω και θα το αναλύσω περισσότερο, αν είναι πρόβλημα ή αν είναι μια καλύτερη οπτική. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να αντιμετωπίζουμε κατά το δυνατόν τεχνοκρατικά τα ζητήματα που έχουμε. Δηλαδή, ποιο είναι το κόστος θέρμανσης, μας βολεύει με ρεύμα κτλ.
1: Γιατί πολλοί φοβούνται ότι μήπως είναι όλα, ρε παιδιά, λένε εδώ μηνύματα, μία από τα ίδια. Δηλαδή, μήπως τελικά ψάχνουμε για το φθηνότερο και τελικά το κόστος είναι πάνω κάτω το ίδιο για όλα.
0: Στις αντλίες σίγουρα όχι.
1: Στις αντλίες σίγουρα όχι. Πάντα μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα. Γιατί έτσι πως ήρθαν τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Αντσούλη, όταν έχεις κάτι.
1: Και το πετρέλαιο πέρσι είχε ένα 10, κύριε Μαυροματίδη, και φέτος θα έχει 2.
0: Ναι. Μόνο που εδώ πέρα, για να καταλάβετε, η αντιλήση τι είναι, εξοικονόμηση επί του συστήματος θέρμανσης που έχεις. Προσέξτε λίγο. Δεν έχει σημασία αν το παίρνεις ένα 10 ή 2 ή 20, γιατί πηγαίνεις σαν ποσοστό εξοικονόμηση που κερδίζεις. Καταλάβατε. Και μάλιστα.
1: Άρα καθαρά το λέτε, καθαρά το λέτε, για να απαντήσουμε στην ερώτηση, κύριε Μαυροματίδη. Αυτή τη στιγμή η αντλία είναι το φθηνότερο. Καθαρά.
0: Όχι, είναι το φθηνότερο. Είναι κάτι που μπαίνει παντού για να κάνει φθηνότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι σωστή η απάντηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαυροματίδη, κάποια στιγμή να σας έχουμε και για άλλα πράγματα. Έχουμε τα Living Labs, έχουμε την ζώνη καινοτομίας.
0: Θα σας πω λίγο, πολύ ευχαρίστως. Και επειδή καταλαβαίνω γιατί.
1: Μονοπολίσαμε σήμερα με αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ωραία πράγματα που κάνετε.
0: Θέλετε ένα λεπτό να σας πω μόνο για αυτά που είπατε και να τα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή η Καστοριά, διαμέσου του Πανεπιστημίου, η Δυτική Μακεδονία έχει το κομμάτι του στρατηγικού κόμβου, που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα συνδέονται με συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο και όλες τις φορείς. Δηλαδή όλα τα επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο και Τεχνολογίας, το σύνολο των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί ήρθε η ώρα πια να μην κάνουμε παράλληλες δράσεις, να μπορούν να συντονίζονται οι δράσεις. Είναι απαιτητό, εσείς το βάλατε πολλές φορές, ακόμη και τώρα βγάζει ο ένας, βγάζει ο άλλος, τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι, μήπως μία από τα ίδια, ο κόσμος δικαίως. Δικαίως αναρωτιέται. Το δεύτερο είναι συγκεκριμένο ότι έχουμε έγκριση για τα Living Lamps, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Έχουμε κάνει και επισκέψεις στην Καστοριά. Ναι, η Καστοριά θα έχει το Living Lamp των Λιμνών. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής θα μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο και θα ζητάνε χωρίς κόστος και φορείς να γίνεται αυτό που λέμε test before invest, δηλαδή δοκιμή πριν την επένδυση.
1: Ναι.
0: Έχω μια ιδέα κτλ. Αυτά θα σας τα πω σε άλλη βάση. Αυτό σημαίνει 1 εκατομμύριο. Σημαίνει ότι συνδέεται με τα ίδια υφιστάμενα της Καστοριάς. Τις επόμενες μέρες θα καλέσουμε την Καστοριά στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και μετά θα επισκεφτούμε εμείς την Καστοριά. Αντίστοιχα γίνεται για τα Γρεβενά, για τη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Γίνεται δηλαδή μια, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, δεν μπαίνουμε στη λογική της ισόρροπης, μπαίνουμε στη λογική αυτού που πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει. Και το Living Lamp των Λιμνών δεν θα είναι μόνο προφανώς για την Καστοριά. θα είναι και το σύνολο της Δύσης Μακεδονίας, όπως και η Καστοριά αντίστοιχα μπορεί από όλο το σύνολο των Living Clams, δηλαδή και από τις αγροδιατροφίες, να πηγαίνει δηλαδή στη Φλόρινα και να λέει ότι έχω μία, τα μήλα μου είναι αυτό και μη παράγω ένα ποτό αυτό, αν θα μπορούσα το συγκεκριμένο ποτό με συγκεκριμένες χημικές δραστηριότητες, είναι safe, δεν είναι safe και το καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή μια πληθώρα την οποία το επόμενο διάστημα...
1: Ωραία, νομίζω ότι η επόμενη μας συνάντηση θα έχει πολύ μεγάλο επίσης ενδιαφέρον, κύριε Μαυροματίδη, και μάλιστα θα είναι και πολύ σύντομο από ό,τι καταλαβαίνω, αφού γι' αυτό το θέμα έρχεστε τον επόμενο μήνα Καστοριά.
0: Ακριβώς, ναι, θα έρθουμε και στο Ριά.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε, ίσως και από κοντά. Αν είστε εδώ, να έρθετε και από το στούντιο από κοντά.
0: Πολύ ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Σας ευχαριστούμε και ζητώ συγγνώμη αν ακρηγορήσαμε τους ακροατές.
1: Όχι, νομίζω ότι έπρεπε να τα πούμε αυτά τα πράγματα σήμερα.
0: Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και για την πολύ, αν θέλετε, διεξοδική προσέγγιση των ερωτήσεων και των πραγμάτων που έχετε ήδη θέσει. Και σας ευχαριστούμε και σας προσωπικά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυροματίδη.
0: Είστε καλά, γεια σας.
1: Νομίζω ότι δώσαμε με όσο πιο αναλυτικό τρόπο θέλαμε να είναι πρώτο θέμα αυτό σήμερα, γιατί θέλαμε να σας δώσουμε με κάθε λεπτομέρεια ό,τι έρχεται για αυτό το κομμάτι και ό,τι πιθανά να έρθει, γιατί εδώ ακούτε για πρώτη φορά ίσως ότι θα υπάρξει πρόταση για επιδότηση και του αερίου, χωρίς να είμαστε βέβαιοι όμως εάν αυτή τελικά θα γίνει δεκτή. Χελένα, πάμε τώρα για διάλειμμα.
2: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο λίγο εκτός του θέματος. Άνετα ο κύριος Μαυροματίδης μπορεί να ντουμπλάρει τον κύριο Σαββόπουλο. Όποτε ήταν ολόιδιες οι φωνές τους.
1: Ολόιδιες οι φωνές του κύριου Σαββόπουλου.
2: Ολόιδιες.
1: Α, σε φάνηκε.
2: Μα με πήρε και ο Κροατής, μου λέει: μπορείτε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Σαββόπουλο. Λέω: δεν είναι ο κύριος Σαββόπουλο.
1: Έχουν αυτή την ομοιότητα. Κοίταξε να δεις, δεν το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Το προσέξω,
2: όταν ακούσει ξανά τη συνέντευξη, θα το καταλάβει. Ήταν ολόιδιες οι φωνές, φοβερό.
1: Πάω στο διάλειμμα.
2: Ναι, να πάμε στο διάλειμμα.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 11.30.
3: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβό Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
8: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
9: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις
3: Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
9: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
12: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon.
13: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
14: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
13: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
14: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
13: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
13: Μαθηματικά στην πράξη.
14: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
15: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
16: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
15: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
16: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
15: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
16: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
15: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
16: 3 Σεπτεμβρίου. 1, Καστοριά.
15: Τηλέφωνο 2467-024461.
16: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
17: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
18: Αντένες FM 93,6.
1: Πριν συνεχίσουμε και με το υπόλοιπο διαφημιστικό, να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Φαρμάκη, στην εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Κάνω προαναγγελία, γιατί το προηγούμενο διάστημα τι είχαμε στο σταθμό του μετρό στην Αθήνα.
2: Είδαμε την Καστοριά, επιτέλους.
1: Επόμενη στάση, Δυτική Μακεδονία. Και η Καστοριά είχε εξέχουσα εκεί θέση, όπως είναι φυσικό. Η κυρία Φαρμάκη σε λίγο μαζί μας. Πάμε, Ελένα, και με χορηγούς.
2: Δύο χορηγούς και συνεχίζουμε το διάλειμμα για να φέρουμε τους χρόνους στα ίσα.
1: Θέλει να μας στείλει την καλημέρα του.
19: Χρήστο και Έλληνα, καλημέρα από τρελογειτονιά.
1: Θα πάμε, ρε Παναγύρη, σήμερα.
19: Χρήστο, τελευταία μέρα σήμερα για τερλίκι. Να είσαι έτοιμος.
1: Εγώ πάντα είμαι έτοιμος. Και εσύ βλέπω το μυαλό σου δεν φεύγει από εκεί, έτσι. Άρε πελέ, άρε πελέ.
2: Λοιπόν, φροντιστήριο εκπομπή θα σας πάω. Είναι Σεπτέμβρη, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει. Όμως συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές, έτσι. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας. 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε όλους στο Γυάλινο Κτίριο καθημερινά για τις εγγραφές σας. Απέναντι από την Πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Να πάω και στη σύμπλευση, έχω λίγο χρόνο.
1: Να πάμε και στη σύμπλευση και αμέσως μετά πάμε και στα υπόλοιπα διαφημιστικά για να περάσουμε στην κυρία Φαρμάκη.
2: Θα πάμε λοιπόν στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα να ρίξουμε και μια ματιά αρχικά θερμοκρασία. Σήμερα πραγματικά ανεβαίνει.
2: Ψιλοκριώνω εγώ όμως. Ναι, αλλά... Τώρα έχω βάλει και πιο λεπτή μπλούζα από αυτές.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι καλούτσικα είμαστε σήμερα, παιδί. Και νομίζω κάτι... καλούτσικα θες, θα συνεχίσουμε.
2: Χθες το βράδυ λίγο το πάτησα.
1: Ναι, το πάτησες. Εμείς το έχουμε πατήσει εδώ το κουμπί και κάποιες μέρες.
2: Λίγο, γιατί να πω την αλήθεια, με το που γυρίσαμε το πανηγύρι, το πάτησα.
1: Ναι, και ο μπράδερ είναι λίγο ευαίσθητη, κατάλαβες γι' αυτό.
2: Ναι, οπότε... ναι, εγώ μαθαίνω ότι εσύ το πατάς κάθε μέρα.
1: Πάμε ρε να σου πω θερμοκρασία.
2: Για
1: πάμε,
2: πες.
1: Έλα.
20: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Εγώ λίγο κρυώνω, αλλά φοράω πιο λεπτή μπλούζα από χθες. Να πω 15.
1: 17,8 η βαθμή του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάου Βίμπο από Βασιλείου.
20: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
21: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
22: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
23: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
24: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Το κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
7: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
25: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
26: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Δώσε χορηγό και πάμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην κυρία Φαρμάκη, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, να μιλήσουμε για αυτά που συνέβησαν στο σταθμό του Συντάγματος στην Αθήνα.
2: Νομίζω
1: με
2: ότι
1: επίκεντρο
2: είναι
1: τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά.
2: Είναι δική σου σειρά να μας πας για μας φάρμ.
1: Το πεθανό στη Μικροπολίου μας την Αλεύχη με όλα δεκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος και έχω δυνατή ομάδα. Την καλύτερη και δυνατότερη. με χασάπι σάκι μαζί μας. Το χασάπι της καρδιάς μας. Την αγνή που είναι θηρίο. Τον μισό λεπτά και τον Ατσαλένιο, ο οποίος και χειρουργό, ο οποίος επανέρχεται μετά το πανηγύρι και πάλι πίσω στη βάση του, οκ. Η Σιρούλα μου 89 αλφαεσό, η καλημέρα μας, Χριστάρας μας και τα λοιπά, όλα τα παιδιά εκεί. Να πάρετε κάθε μέρα το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας. Γέρμας Φάρμ και με πολλές ωραίες προσφορές όπως πάντα, γιατί σε εμάς δεν λείπουν ποτέ οι προσφορές όλο το χρόνο. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810. Και εσύ πού θα μας πας?
2: Εγώ να σας πάω ό,τι κάνει Σταγίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά Ηλίου και όλα τα γυαλιά Οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, η κυρία Φαρμάκη μαζί μας. Η Αθήνα και ο σταθμός Συντάγματος φιλοξένησαν την επόμενη στάση που είναι η Δυτική Μακεδονία. Να πούμε ότι παραβήθηκαν πάρα πολύ και από την Καστοριά. Ίσως την πορεία ακούσουμε και ένα σχετικό απόσπασμα και από την ομιλία του κυρίου Κεπαψόγλου, γιατί και ο κύριος Κεπαψόγλου βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο. Κυρία Φαρμάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Τι λέει η Αθήνα, τι λέει η δράση και αν αυτό που έγινε στον σταθμό του μετρό πραγματικά ξεπέρασε και τις προσδοκίες σας.
3: Κύριε Νατσιούλη, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δράση η οποία είχε πάρα πολλά να μας προσφέρει. Το ξέραμε εξ αρχής ως στρατηγική, όμως ο κόσμος που ήρθε, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασαν τη Δυτική Μακεδονία, αλλά κυρίως οι επαφές που έγιναν αυτές τις μέρες, νομίζω ότι ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, γιατί πάντα όταν πηγαίνει σε έναν καινούριο χώρο,
1: ναι,
3: και δεις την πρωτεύουσα και σε έναν τόσο δύσκολο χώρο όπως είναι το Σύνταγμα και το μετρό,
1: ναι, που είναι το πιο πολυσύγναστο μέρος στην
3: μέρος, ναι, και, αλλά έχει την ιδιορυθμία ότι δεν πας σε μια έκθεση όπου ο κόσμος ξέρει ότι θα έρθει εκεί, ναι, για να δει κάτι τουριστικό, ναι. Είναι μια έκθεση, μια εκδήλωση η οποία έγινε σε ένα χώρο 500 τετραγωνικά,
1: ναι, ναι, ναι,
3: τον οποίο έπρεπε να διαχειριστούμε από την πρώτη στιγμή για να γίνει έτσι ώστε να είναι θελκτικό στον κόσμο και να θέλει να μπει, γιατί το ζήτημα είναι να μπει μέσα στο χώρο και μετά φυσικά να τον πείσουμε για το προϊόν το οποίο
1: έχουμε. Αρχικά πρέπει να συστήσουμε τον τόπο μας, νομίζω, για αυτούς που ίσως να μην έχουν γνωρίσει ακόμα τη Δυτική Μακεδονία.
3: Ναι, και μάλιστα αυτή τη φορά πήγαμε έχοντας τα απαραίτητα εργαλεία, γιατί ξέρετε, ναι, η προβολή αφορούσε activity providers, ξενοδοχεία, ναι, καταλύματα, και αφορούσε και pop που προϊόντα και, ναι, κρασιά. Όμως το σημαντικό είναι ότι μέσα στο χώρο είχαμε μια πολύ μεγάλη οθόνη touchscreen όπου ο κόσμος μπορούσε να περιηγηθεί τόσο στο site μας όσο και να σχεδιάσει με το νέο εργαλείο που διαθέτει το site μας.
1: Το για το AI, site θα πείτε μια κουβέντα παραπάνω, γιατί είναι κάτι εντελώς καινούριο που έχετε φτιάξει, ναι, και ουσιαστικά
3: είναι κάτι καινούριο, ναι, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα για τον κόσμο της Καστοριάς να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, το site αυτό έγινε περίπου, ετοιμαζόταν περίπου 1-1,5 χρόνο.
1: Περίπου, γιατί, ναι,
3: γιατί καθίσαμε και πήγανε η ομάδα που έχουμε στην περιφέρεια σε όλες τις ενότητες, τις περιφερειακές, σε κάθε μέρος, κατέγραψαν σε 4.600 φόρμες όλους τους ανθρώπινους, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους και αυτά γίνανε κείμενα τα οποία μπήκαν μέσα στο site. Το οποίο site θέλω να τονίσω και να καλέσω και τον κόσμο και ειδικά τους φορείς, εφόσον επιθυμούν κάτι να διορθωθεί, είναι ζωντανό, δηλαδή κάθε στιγμή μπορούμε μέσα από τον υπολογιστή μας να μπούμε, να κάνουμε προσθέσεις, να βάλουμε καινούριο υλικό, αν αλλάζουν τα δεδομένα σε κάποιες περιπτώσεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει δύο πάρα πολύ καλά εργαλεία για την τουριστική προώθηση του προϊόντος Δυτική Μακεδονία. Το ένα είναι το AI που λέγεται το Travel Planner μας, όπου μπορεί ο καθένας να μπει και να σχεδιάσει το ταξίδι του ανάλογα με τις ανάγκες του. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ απλά σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Βάζει αν είναι ένα άτομο, δύο οικογένεια, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους και του προτείνει αμέσως με πληροφορίες μέσα από το ίδιο το site, άρα αξιόπιστες, και του σχεδιάζει ένα ταξίδι ανάλογα τις μέρες που θέλει να έρθει στη Δυτική Μακεδονία. Το δεύτερο που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε μια ζωντανή πολιτιστική ατζέντα. Αν δείτε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα ημερολόγιο όπου περνάμε καθημερινά, αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον το 90% των εκδηλώσεων που γίνονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν φίλτρα που...
1: Όση ώρα μιλάμε για το site, να πούμε και πώς είναι το site για να μπαίνουν και οι φίλοι μας να βλέπουν.
3: Το site μας λοιπόν είναι Visit West Macedonia.
1: Visit West Macedonia.
3: Ναι. Το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο όνομα και στο Instagram και καλώ τους ακροατές σας να μπουν και
1: να το δουν, αξίζει τον κόπο.
3: Να δουν τους λογαριασμούς μας, γιατί στο Instagram αυτή την περίοδο τρέχει και ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός.
1: Οπα.
3: Ο οποίος αφορά διαμονή, τον τρέξαμε στο Σύνταγμα, αφορά διαμονή στη Δυτική Μακεδονία σε διάφορα καταλήγματα σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και προσφορές από τους activity providers, είτε αφορά αυτό βάρκα που μπορεί να είναι για 6 άτομα, είτε να κάνουν μια βόλτα στην Καστοριά με την Eco Volta που ήταν εκεί.
1: Που ήταν εκεί η Eco Volta, βέβαια.
3: Ναι, ναι. Η παρουσία της Καστοριάς ήταν πάρα πολύ ενεργή, τόσο με το σύνδεσμο ξενοδόχων, τους οποίους ευχαρίστησα ξεχωριστά και για τον τρόπο που χειρίστηκαν και για την ομιλία που κάνανε.
1: Οι παράγοντες αυτοδιοίκησης ήταν εκεί.
3: Φοβερή, ναι. Ήταν φυσικά ο αντιπεριφερειάρχης, ο Δημήτρης ο Σαββόπουλος, ο οποίος στέκεται πάντα δίπλα μας σε κάθε δράση την οποία κάνουμε και είναι, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό όταν οι χωρικοί συνεργάζονται τόσο καλά μαζί μας που εμείς κάνουμε τις επιμέρους δράσεις για αυτούς. Και η Καστοριά είναι η ναυαρχίδα μας, το ξέρετε όλοι, το λέμε πάντα, είναι αυτή που προτάσσουμε.
1: Και φαντάζομαι ότι στην επόμενη στάση στη Δυτική Μακεδονία η Καστοριά ξεχώρισε, πήρε, ας πούμε, αυτό που λέμε τη μερίδα του Λέοντος.
3: Κοιτάξτε, η Καστοριά ήταν όταν έμπαινε στην αίθουσα, εκεί που υπήρχε η οθόνη και που έγινε και η συνέντευξη τύπου, υπήρχε η χαρακτηριστική φωτογραφία του κύριου Τράσια της Καστοριάς.
1: Η πανοραμική.
3: Η πανοραμική σαν να είναι νησί και όχι η Καστοριά.
1: Είναι το νησί της Στεριάς η Καστοριά, αυτό
3: ναι,
1: είναι
3: ναι,
1: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ ωραία η εικόνα που έδινε η Καστοριά. Είχε ξεχωριστό μερίδιο τόσο στα προϊόντα, γιατί παρουσιάστηκαν τα φασόλια από τον δήμαρχο Άργους.
1: Ναι, ο οποίος ήρθε νομίζω την τελευταία μέρα την Κυριακή, ήταν εκεί ο δήμαρχος. Ναι.
3: Όχι, την Παρασκευή. Την Παρασκευή, Παρασκευή γινόταν η εκδήλωση.
1: Την Παρασκευή
3: μίλησε, γιατί ξέρετε, είχαμε παράλληλες εκδηλώσεις, δηλαδή εκτός από την όλη αυτή την εκδήλωση και την έκθεση, ας πούμε, που μπορούσε να παρακολουθήσει ο κόσμος, είχαμε έναν δημοσιογράφο από το γαστρονόμο, ο οποίος έκανε συνεντεύξεις στους φορείς και στους παραγωγούς και παρουσίαζε τα προϊόντα και τις δύο μέρες, και ταυτόχρονα μια ξεχωριστή παρουσίαση με τη Μερόπη την Παλπαδοπούλου, που είναι η κορυφαία δημοσιογράφος Ίνου, που έκανε ένα master class Ίνου και παρουσίασε όλα τα κρασιά της Δυτικής Μακεδονίας, ακόμη και η νογευσία παράλληλα.
1: Φαντάζομαι εκεί το αμύντεο έχει την και η σιάτιστα ίσως το προβάδισμα.
3: Ναι, κοιτάξτε, το αμύντο έχει πάρα πολλά ηνοπία, έχει το ξινόμαυρο, οι ποικιλίες είναι πολλές στην περιοχή μας. Είναι η Σιάτιστα, είναι το Βελβεντό, είναι η Καστοριά.
1: Είμαστε κι εμείς όμως, ενώ στις προηγούμενες δεκαετίες, να πούμε ότι η Καστοριά πρωταγωνιστούσε επίσης το κρασί, στην πορεία το άφησε. Και ελπίζουμε να το ανακτήσει, να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.
3: Ναι, και παραγωγή σε εσάς. Και μάλιστα παραγωγοί, οι οποίοι συνεργάζονται ξεχωριστά με εμάς, μου δίνετε την ευκαιρία, ας πούμε, να μνημονεύσω ότι όταν φέραμε την υφυπουργό σε εσάς και η υπουργός όταν ήρθανε, το εινοπείο του κύριου Μάγκελ πρόσφερε όλα τα κρασιά για τις εκδηλώσεις που κάναμε με την υφυπουργό. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι εκεί στην Καστοριά είναι δίπλα μας σε κάθε δράση που κάνουμε. Τίποτα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Νατσιούλη, αν δεν είχαμε τους ξενοδόχους, τους ανθρώπους της εστίασης, τους συνοπαραγωγούς δίπλα μας, τους παραγωγούς προϊόντων. Είχαμε, ας πούμε, πολύ ωραίες παρουσιάσεις των Pop και των Pugwe προϊόντων, αλλά ήταν εκεί η παραγωγή, φέραν προϊόντα, τα διαφημίσαμε, ενδιαφέρθηκε.
1: Έτσι,
3: ο κόσμος,
1: είναι αυτό που λέγαμε, συστήσαμε τον τόπο μας στους Αθηναίους που δεν, ίσως να μην είχαν πάει ή δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά και θυμήσαμε και σε αυτούς που έχουν έρθει ότι εδώ είμαστε και καλύτεροι.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Εξάλλου, το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια κινητικότητα. Βασίζουμε αρκετά πράγματα εμείς ως Καστοριά σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε ολόκληρη την ηγεσία, όπως ξέρετε, του Υπουργείου Τουρισμού, την Υπουργό, την Υφυπουργό, τους γραμματείς. Χθες, μάλιστα, είχαμε και τα εγκαίνια του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Μητρόπολης. Ένα σχέδιο του Μητροπολίτη ώστε να συνδέσει Καστοριά με Τέωρα και όχι μόνο, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Μας έλεγε βέβαια ο Μητροπολίτης χθες στην εκπομπή μας, κύριε Φαρμάκη, ότι πρέπει πρώτα η Ελλάδα να γνωρίσει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην Καστοριά, μετά να έχουμε τις υποδομές και τον κόσμο που θα ανοίγει τις εκκλησίες βυζαντινές και μεταβυζαντινές, ώστε να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι σημαντικά. Και δεν ξέρω και εσείς από τη μεριά σας, γιατί είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Διαβάστηκαν χθες και τα μηνύματα και της Υπουργού Τουρισμού, Υφυπουργού Τουρισμού στα εγκαίνια του Γραφείου και του Γενικού Γραμματέα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή έρχονται στην Καστοριά μόνο ξένοι από άλλα κράτη που ψάχνονται περισσότερο και ανακαλύπτουν στην Καστοριά υπάρχουν διαμαντάκια. Να τα ανακαλύψει και η Ελλάδα, κυρία Φαρμάκη. Είναι ένα κομμάτι εντελώς παρθένο για την περιοχή μας.
3: Ναι, είχαμε ειδικό κομμάτι στην έκθεση που αφορούσε τον προσκυνηματικό τουρισμό και τον προβάλαμε. Έχουμε το site, το Monastery of Western Macedonia, το οποίο είναι εξαιρετικό και αφορά όλα τα μοναστήρια της Δυτικής Μακεδονίας. Όμως το 2027 είναι το επόμενο project της αντιπεριφέρειας ο προσκυνηματικός τουρισμός, με επαφές B2B με ανθρώπους του κλάδου του τουριστικού, για να μπορέσουμε με συγκεκριμένα γραφεία και μέσα από συγκεκριμένες επαφές να φέρουμε κόσμο στη Δυτική Μακεδονία όσο αφορά τον προσκυνηματικό τουρισμό.
1: Και αυτό το project με τα μετέωρα πώς σας φαίνεται?
3: Κοιτάξτε, όταν έγιναν τα καρεβαγγέλια, είχε τεθεί για πρώτη φορά εκεί ότι θα πρέπει να γίνει μία σύνδεση του προσκυνηματικού τουρισμού όσο αφορά τα μέρη από τον οποίο περνάει ο Ε65.
1: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό με τα μετέωρα, γιατί πλέον, ξέρετε, αυτή που έγινε ως παρατήρηση σε εμάς από πάρα πολλούς δημοσιογράφους, και αυτό αξίζει να το αναφέρω, ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ στην εκδήλωση στην Αθήνα ήταν ότι είχαμε στο πλάι μας περίπου 35 με 40 ανθρώπους, και λέω 35 με 40 γιατί μοιράστηκαν στις δύο μέρες από τα μέσα. Άρα η διάχυση της πληροφορίας θα γίνει στα μέσα μέσω των δημοσιογράφων. Αυτό λοιπόν που μας είπαν ήταν πόσο έξυπνη κίνηση ήταν από την περιφέρεια, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ήταν αντανακλαστική για τον Ε65. Αυτό βασίζεται σε μια στρατηγική. Δύο μήνες περίπου πριν, ίσως λίγο περισσότερο, στην αρχή του καλοκαιριού, μία-δύο εβδομάδες πριν ανοίξει ο Ε65, διανύμαμε σε όλη την Ελλάδα τον τουριστικό μας οδηγό με το Βήμα της Κυριακής, με μέσα πρώτη φωτογραφία να ανοίγει και να βλέπουν τον Ε65 πόσο μειώθηκε η απόσταση. Και το δεύτερο κομμάτι της στρατηγικής μας ήταν αυτή η κάθοδος στην Αθήνα, για να δείξουμε ότι είμαστε πλέον κοντά.
8: Άρα και τα μετέωρα είναι κοντά και ξέρετε.
1: Ναι, τα μετέωρα μας ενδιαφέρουν και για ένα άλλο λόγο. Όπως ξέρετε, είναι ο δεύτερος τουριστικός προορισμός της χώρας με 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ξαναλέω το νούμερο, γιατί το λέω πολλές φορές εδώ στην Καστοριά και μοιάζει απίστευτο. 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο στα μετέωρα. Ένα κομμάτι νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε και εμείς, διότι κατά τα άλλα δεν ξέρω αν έχουμε και τις υποδομές για να το υποστηρίξουμε προς το παρόν τουλάχιστον.
8: Στα μετέωρα έρχονται πάρα πολύ και αυθημερών εκτός από τις υποδομές.
1: Άρα θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι.
8: Σταματάνε στην Αθήνα τα κουραζιερόπλια και παίρνουν το λεωφορείο και ανεβαίνουν στα μετέωρα.
1: Ωραία. Άλλη μία ωρίτσα να έρθουν Καστοριά λοιπόν.
8: Ναι, φυσικά.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
8: Αυτός είναι ο στόχος. Φυσικά τα μετέωρα είναι πολύ σημαντικά να διασυνδεθούν. Η Καστοριά από μόνη της μπορεί να στηρίξει πάρα πολύ καλά τον προσκυνηματικό τουρισμό και ήδη και υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως ας πούμε το εμπόριο που είναι στην, στην Εορδαία, όπου και εκεί καθημερινά ξέρετε πόσα λεωφορεία έρχονται για να δουν εκεί το ναό που μοιάζει με την Αγία Σοφιά.
1: Μα, δηλαδή... μα τώρα κύριε Φαρμάκη δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Μετέωρα Καστοριά με ε65 άμεσα εδώ, ομοειδή πράγματα, θρησκευτικός τουρισμός, βέβαια βλέπεις την φύση όπως έχει μεγαλουργήσει τα μετέωρα, αλλά εδώ βλέπεις το πώς οι πιστοί Καστοριανοί θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Θεό έχτιζαν τις εκκλησίες στη γειτονιά τους, μικρές εκκλησίες με πολύ μεγάλη ιστορία όμως, και βεβαίως συνδέοντας όλο αυτό με το Βυζάντιο και την μεταβυζαντινή περίοδο για την περιοχή μας που είναι ο πλούτος μας. Αυτό έχουμε στην Καστοριά. Αυτό έχουμε να δείξουμε.
8: Ναι. Και η Καστοριά έχει πολλά πράγματα. Είπαμε, έχει και τη γαστρονομία, έχει και τα μήλα και αυτά τα προβάλαμε. Στην εκδήλωση που έγινε προβάλαμε τα προϊόντα, δηλαδή τα pop και πουα, και μιλήσαμε και για τα μήλα. Έχει τον Ίνο, είπαμε, έχει τρία Ίνο, οποία έχει μια μοναδική φυσική ομορφιά, αλλά το πιο σημαντικό, κύριε Νατσιούλη, έχει υποδομές. Έχει ξενοδοχεία, έχει εστίαση, μπορεί να στηρίξει το τουριστικό κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Να πούμε για κάτι ακόμα. Όλο αυτό είναι και μετρήσιμο, δηλαδή... Πήγαμε, πολύ ωραία η εκδήλωση, γιατί εδώ και ο κύριος Κυπαρίς από τη Σαμαρίνα μας στέλνει πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Τυχαίνει να βρίσκουμε στην Αθήνα. Πραγματικά ήταν μια εκδήλωση προβολής περιφέρειάς μας στη μεγαλύτερη τουριστική αγορά της χώρας. Πολλά συγχαρητήρια στην ακούραστη, λέει ο κύριος Κυπαρίς, κυρία Φαρμάκη. Μετρήσιμα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε από αυτή την εκδήλωση, επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία.
8: Μπορούμε να έχουμε, κύριε Νατσιούλη, μετρήσιμα αποτελέσματα βλέποντας συνολικά τις δράσεις που γίνονται. Ναι. Δηλαδή, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία στον τουρισμό, το ξέρουμε όλοι. Όμως, την προηγούμενη χρονιά τα στοιχεία του INSET έδειξαν μια αύξηση 7,9 στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Και το προηγούμενο εξάμηνο που είδα τα στοιχεία πριν 2 εβδομάδες ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, γιατί πάλι είχαμε μεγάλη αύξηση. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε δεύτεροι πανελλαδικά με τις έρευνες του INSET σε ικανοποίηση των τουριστών.
1: Ναι, τα ποιοτικά στοιχεία. Στα ποιοτικά στοιχεία πάμε πολύ καλά, ναι.
8: Ναι. Οπότε ήδη το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε αύξηση. Κάθε εκδήλωση που γίνεται βάζει σε ένα λιθαράκι σε όλη αυτή τη στρατηγική που κάνουμε.
1: Κύριε Φαρμάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για κάτι που το πιστεύουμε νομίζω όλοι στην Καστοριά. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Αυτά λοιπόν με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Φαρμάκη, για όλο αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα. Μια πολύ σπουδαία προβολή στο μετρό της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Επόμενη στάση, Δυτική Μακεδονία. Χελένα, πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
9: Ναι, brain to brain θα σας πάω τώρα. Θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain to Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες
23: μαθητές τα λεγόμενα soft skills που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερο από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου. Μην ακούτε μόνο Άβακα και σκέφτεστε μαθηματικά, σε όλα τα μαθήματα του σχολείου. Αύξηση της αυτοπεποίθησης επίσης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά. Είναι η τρίτη χρονιά που είμαστε μαζί με το Brain on Brain. Στην Πτολεμαίων 3 σας δίνω τηλέφωνο και για τα ραντεβού σας, 6948 58 74 95. Υπεύθυνος του προγράμματος ο Γιώργος Καραμάνης, ο οποίος ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και μπορείτε να ανατρέξετε και στη συνέντευξη να ακούσετε και περισσότερες πληροφορίες για το Brain on Brain. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι την Κυριακή αυτή, 11 με 1 και μισή,
1: έχουμε open day.
23: Τι δηλαδή σημαίνει αυτό? Ότι μπορείτε να έρθετε στο χώρο μας, στην Πτολεμαίων 3, εντελώς δωρεάν φυσικά όλα αυτά, για να κάνετε το δοκιμαστικό σας και να δείτε από κοντά τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του Brain on Brain.
1: Λοιπόν, Ελενάκη, αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
23: Αργήσαμε πάλι. 12 και 7.
10: Ώρα για γκριλόσοφοι.
23: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
10: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
23: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4. Στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
23: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
12: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Οριστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

9 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Biocarpet σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβας φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός, ο βραβευμένος χαλβας.

0: Σπουδών Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
0: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
7: Αντένες FM 93,6.
8: Χελένα Νατ.
9: Έφαδε.
8: Πλησιάζει η ώρα να σε πάω ξανά στους κάμπους. Να ξέρεις, μπήκαμε τέταρτη ώρα.
9: Τεντώθηκα.
8: Τεντώθησε, γυμνάζεσαι τώρα.
9: Για να ετοιμαστώ, να ζεστάνω το σώμα.
8: Έτσι, μπράβο. Ωραία. Πάμε για Κτέλ Καστοριάς. Πάμε και σήμερα, παιδιά, πανηγύρι με Κτέλ να κλείσουμε, να χαιρετήσουμε. Αλλά πάμε και τα υπεραστικά μας δρομολόγια. Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Λάρισες, παντού. Πάμε βεβαίως και με το τουριστικό γραφείο Κάστορας Tours και πολύ ωραίες εκδρομές και τώρα το φθινόπωρο.
9: Οργανώνονται οι φθινοπορεινές τώρα σιγά σιγά.
8: Κάθε φορά που βγάζουμε εκδρομή ανακοινώνουμε και συμμετέχετε, κλείνοντας άμεσα την δική σας θέση και της παρέας σας. Χαιρετώ το Γιάννη Τζίμα, καλημέρα από τον κάμπο Βασιλιάδος μας στέλνει εδώ ο κύριος Γιάννης. Γεια σας κύριε Γιάννη. Λοιπόν και τι άλλο έχω. Έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
10: Καλό μεσημέρι, θα πούμε.
8: Καλό μεσημέρι,
9: γεια σας,
8: Μαρουλά.
9: Κύριε Μαρουλά.
10: Ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον τα λόγια που εξέφρασε η κυρία Φαρμάκη για την τουριστική κίνηση της Καστοριάς και την άνοδό της.
8: Ναι.
10: Πολύ ψηλότερα.
8: Ναι.
10: Και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Μακάρι λοιπόν όλα αυτά που συνέβησαν στο Σύνταγμα να έλθουν γρήγορα σαν,
8: σαν αποτελέσματα,
10: σαν
8: και μετρήσιμα αποτελέσματα
10: αυτής της σημαντικής διαφήμισης. Θα έλεγα από πλευράς μου πως υπήρχε πριν 943 χρόνια ας το πούμε η πρώτη περιηγήτρια που ήρθε στην Καστοριά.
8: Πριν 943 χρόνια ήρθε η πρώτη περιηγήτρια.
10: Η πρώτη ταξιδιάρα ή η πρώτη τουρίστρια, θέλουμε να το πούμε έτσι, αλλά ήταν και πριγκίπισσα η Άννα η Κομνηνή,
8: μάλιστα,
10: η κόρη του Αλέξιου του πρώτου του Κομνηνού, αυτοκράτορα που έδιωξε από την Καστοριά τους Νορμανδούς.
8: Βέβαια.
10: Αυτή όμως επειδή γνώριζε πάρα πολλά
8: και θα
10: πολλά
8: θυμόμαστε
10: γράμματα,
8: όλοι και τις εκδηλώσεις που είχαν γίνει παλιότερα,
10: βέβαια,
8: την αγνωστή Αλεξιάδα.
10: Και κακώς χάθηκε από το...
9: Γιατί σταμάτησε η Αλεξία.

0: από τα πολιτιστικά της Καστοριάς.
1: Νομίζω ότι μια καλή ευκαιρία να το επαναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο για να ξαναγίνει.
0: Βέβαια. Πρέπει να ξαναγίνει και να εμπλουτιστεί περισσότερο.
1: Ήταν με την κυρία Μισκία τότε, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα με αφορμή αυτό θα έπρεπε, δηλαδή, κατά τη δική μου εκτίμηση, ας το λογαριάσουν αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία φράση, αν την ακούσετε τώρα στα νέα ελληνικά, θα την ακούσετε και στα βυζαντινά της εποχής, μια απόσταση 900 και πλέον χρόνων, που σημαίνει, ναι βρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω τι λέει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ας μεταφράσουμε πρώτα το κείμενο αυτό από τα βυζαντινά ελληνικά στα ελληνικά καστοριανά και ελληνικά γενικότερα. Αυτή είναι η λίμνη της Καστοριάς.
1: Εδώ, αυτά τα λέει η Άννα Κομνηνή τώρα, έτσι.
0: Αυτά τα λέει η Άννα Κομνηνή. Αυτή είναι η λίμνη της Καστοριάς. Εδώ ένα κομμάτι ξηράς μοιάζει με λαιμό. Δηλαδή τράχυλο, που το αναφέρει και στο δικό της κείμενο. Φαρδένει περισσότερο, έχει πετρώδη βουνά, γύρω δε από το λαιμό τον τράχυλο και πύργοι υπάρχουν και μεγαλύτεροι και μεσαίοι. Αυτό λοιπόν είναι στη γλώσσα που εμείς καταλαβαίνουμε. Αυτή έγραφε τα εξής. Λίμνη της Έστιν ή της Καστορίας. Ενή τράχυλος από τις Χέρσους έρχεται και περί το άκρο νευρύνεται, εις πετρώδης βουνούς αποτελευτών. Περί δε τον τράχυλο και πύργη και μεσοπύργια οκουδόμηνται. Σκεφτείτε τώρα να υπάρχει μια ταμπέλα που να έχει ποιότητα, να μην είναι ό,τι και ό,τι, και να μπει σε ένα σημείο της Καστοριάς, στην είσοδο, που να περιγράφει τα λόγια της ταξιδιάρας Άννας Κομνηνής και στη γλώσσα την εποχή που έζησε, στα 1083, και σήμερα που σήμερα έχουμε 2026.
1: Που κάποια και από αυτά τα κάστρα κάτι θυμίζει ακόμα, κάπου σώζεται κάτι, κάτι
0: ναι.
1: Υπάρχει ακόμα να μας θυμίζει.
0: Έτσι.
1: Πώς ήταν
0: είναι
1: η Καστοριά χίλια χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι. Τα οποία βρίσκονται ακριβώς κοντά στο Δημαρχείο.
1: Στο Δημαρχείο, βέβαια.
0: Και με την ευκαιρία.
1: Εκεί σώζονται αυτή, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή.
0: Λοιπόν, και με την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον από πλευράς μου γνωρίζω 4 αυτοκράτορες που νοιάστηκαν για την Καστοριά. Τον Ιουστινιανό με τα τείχη, ναι. Τον Αλέξιο τον πατέρα της Άννας Κομνηνής, ναι, που ελευθέρωσε την Καστοριά. Το Βασίλειο το δεύτερο της Μακεδονικής Δυναστείας που νίκησε τους Βουλγάρους και τους έστειλε στην πατρίδα τους. Και ο Παλαιολόγος,
1: ο
0: οποίος ήρθε το 1261 εδώ και... να μην ξεχάσουμε ότι ο αυτοκράτορας Αλέξιος έκανε τάμα και έκτισε τη Μαυριώτισσα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν κάτι. Αλλά πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά επισημία και πάθος για τον πολιτισμό, για να γίνουν αυτά έργο, και δεν είναι δύσκολο για να
1: και
0: γίνουν.
1: Δεν είναι δύσκολο και δεν είναι, με πολλά λεφτά, με πολλά χρήματα.
0: Φυσικά.
1: Γίνονται
0: φυσικά
1: άμεσα και χωρίς πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Μαρούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Χελενά. Έχουμε 4 χαλβάδες ακόμα.
2: 86, 40 και 86.
1: Θα τους δώσουμε
2: 50.
1: Για αυτούς, ρε παιδιά.
2: Έλα, κοιτάξτε, για όσους θα πάτε να αποχαιρετήσετε το πανηγυρί.
1: Ξεχαστήκαμε.
2: Έχω.
1: Οπότε,
2: ακόμα, έχω.
1: Δώσε.
2: 4 χαλβάδες, 86, 40 και 86, 50. Δεν θα πω τίποτα άλλο. 4 τελευταία για φέτος.
1: Άντε.
2: Και να είμαστε καλά και
1: τώρα,
2: του χρόνου και εμείς.
1: Και
2: ο Χριστάρας
1: τώρα. Ορμάτε. Δίνω χαλβά. Ναι. Δίνω χαλβά τώρα, παιδιά. Ορμάτε. Βαράτε για να πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σας. Είστε ο κύριος Νατσούλης.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία. Εγώ λέγομαι Αναστασίου, κύριε Νατσούλη, και σας παίρνω τηλέφωνο από την αυτοδιαχείριση.
1: Μισό λεπτό, γιατί είμαστε στον αέρα τώρα.
3: Οκ. Πότε να σας καλέσω να μην ενοχλήσω?
1: Μετά το απόγευμα.
3: Τι ώρα δηλαδή?
1: Τώρα ακουγόμαστε στον αέρα, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. πάρτε και αργότερα και θα τα πούμε.
3: Έγινε.
1: Να είστε καλά. Επόμενη γραμμούλα. Λοιπόν, γεια σας.
2: Σας παίρνω και για δουλειές να κάνουμε.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
4: Ο κύριος Νατσούλης.
1: Μάλιστα.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: Και εμείς εσάς.
1: Θα σας δώσουμε χαλβά.
4: Βεβαίως, γι' αυτό θέλω.
2: Είστε πανηγυρτζούγεροι.
4: Είναι και... είναι γλυκατζού.
2: Μπράβο,
1: και γλυκατζού είστε.
2: Γιατί είμαστε κι εμείς γλυκατζίδες.
1: Ναι, παρακαλώ γλυκατζού. Πάρα πολύ.
2: Πώς λέγεστε?
4: Η κυρία Φρόσο είμαι, η κυρία Πυρμονίδου.
2: Γεια σας κυρία Φρόσο μου.
1: Θέλετε χαλβά?
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία, θα πάτε τον και έχετε. Θα τον πάρετε.
2: Λοιπόν, ναι. Τι ώρα, κατά τι ώρα λέτε να πάτε πανηγύρι?
4: Ορίστε.
2: Κατά τι ώρα λέτε να πάτε πανηγύρι?
4: Σε καμιά 2-3 ώρες.
2: Α, ωραία, μια χαρά.
1: Σε κανένα 2-3 ώρες.
2: Μετά το μεσημεριανό δηλαδή, θα έρθει και ο χαλβάς.
1: Και θα ό,τι καλύτερο.
4: Ναι.
2: Στον παππού Μιχάλη το Φαρσαλινό θα πάτε και θα πείτε είμαι η κυρία Φρόσο και θα πάρετε το χαλβά σας.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά να περάσετε, καλά. Κυρία Φρόσο μου.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλή κυρία Φρόσο.
1: Πολύ καλή κυρία Φρόσο. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ναι.
5: Καλημέρα από Λιθιά.
2: Έλα ρε Σόπα.
1: Θα δώσουμε και στη Λιθιά χαλβά.
2: Λοιπόν.
5: Να κεράσουμε το συνεργείο από το κάμπο της Λιθιάς.
2: Τι κάνουν οι κάμποι της Λιθιάς. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα που είστε στον κάμπο της Λιθιάς. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν ξέρετε βάλλον, ο παππούς μου και όλο μου το σχολείο στη Λιθιά είχε μήλα. Εγώ δεν τα είχα δει ούτε από κοντά καμιά φορά. Γιατί μετά με τα χρόνια τα άφησαν τα μήλα. Τώρα όμως η φλέβα χτύπησε μέσα μου. Και πρέπει να με δείτε πώς μαζεύω μήλα τώρα.
5: Ευκαιρία να τα ξαναδεί.
2: Τα ξαναείδα, πάω μαζεύω.
1: Άμα χρειαστείτε συνεργείο, εδώ είναι η Έλενα.
2: Δεν μπορώ, είμαι κλεισμένη.
5: Για το Σαββατοκύριακο.
2: Είμαι ναι. Κλεισμένη σήμερα, αύριο μεθαύριο. Παρασκευή έχω ρεπό. Και Σάββατο ξανά και κλείνω. Από εβδομάδα, άμα με θέλετε, άμα δεν έχετε τελειώσει, να έρθω.
5: Έχουμε ακόμα.
2: Άμα έχετε, εντάξει, θα έρθω.
1: Δώσε πρώτο-τελευταίο χαλβά, είναι εδώ.
2: Όχι, έχω άλλους τρεις.
1: Άλλους τρεις. Παρακαλώ, δώσε χαλβά στη Λιθιά.
5: Ωραία, να κεράσουμε το συνεργείο.
2: Έτσι, μπράβο. Πώς λέγεστε?
5: Είμαι ο Φάνης.
2: Έλα, ρε Φάνη.
1: Πού είσαι, ρε Φάνη, είχες και γενέθλια προχθές. Έχεις και έτσι δεν είναι.
2: Είχε γενέθλια Φάνης. Αν είχε γενέθλια Φάνης.
1: Αύριο έρχομαι Λιθιά να ξέρεις λοιπόν για τα γενέθλιά σου.
2: Να κεράσεις χαλβά το συνεργείο και κάτσε στον μπαμπά μου τώρα αύριο για τα γενέθλια, δεν ξέρω.
1: Γεια σου Φάνη.
5: Ωραία, να είστε καλά, για χαρά.
2: Παππού Μιχάλη Φαρσαλινού πας, ε.
1: Πάμε στην επόμενη.
2: Άλλους δύο έχω.
1: Ναι. Έλα, πρώτο τελευταίος, ναι.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά εσείς.
1: Δίνουμε χαλβάδες και απολαμβάνουμε.
6: Γλυκένετε τον κόσμο,
2: έτσι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Γλυκένουμε τον κόσμο. Είστε ο πρώτο-τελευταίος που θα πάρει χαλβά.
6: Α, και τυχερός.
1: Από πού είστε?
6: Μαύροβο.
1: Ωραία, Μαύροβο, ηρωικό. Ωραία, θα πάτε πανηγύρι σήμερα?
6: Θα πάμε.
1: Το δικό σας το πανηγύρι, γιατί τα αφήσατε, ρε παιδιά, εκεί στο Μαύροβο?
6: Έλατε, γιατί τα αφήσατε.
1: Τι ωραία που ήταν πριν το Άργος.
2: Δεν έχω πάει ποτέ στο πανηγύρι του Μαύροβου.
1: Αλήθεια.
6: Αυτό ήταν το πανηγύρι.
1: Εγώ το πρόλαβα μια χαρά στα παραλίμνια, βέβαια. Ωραίο.
2: Ναι. Το όνομά σας?
1: Μικρό και συμπαθητικό.
2: Γεια σας κύριε Θωμά.
1: Οπότε, φύγατε κι εσείς.
2: Φύγατε κι εσείς για τον παππού Μιχάλη.
1: Στον παππού Μιχάλη, έτσι.
6: Ναι, ναι, στον παππού Μιχάλη.
1: Τέλεια.
2: Άντε καλά να περάσετε και του χρόνου με υγεία. Yeah. Και έχω και έναν τελευταίο. Yeah.
1: Και τον τελευταίο, λοιπόν, τώρα πάμε στον τελευταίο που θα πάρει χαλβά για φέτος. Γεια σας.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Λέγομαι Γιολάντα, μένω στο Άργος οριστικό.
1: Ναι.
2: Η Φράγκου.
7: Ναι.
2: Τι κάνετε, κυρία Γιολάντα, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε?
7: Α, έχουμε, γεια, είδες. Καλά είστε?
2: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Είστε η τελευταία που θα πάρετε χαλβά σήμερα?
7: Έγινε.
1: Ή θέλετε να τον δώσετε στον επόμενο?
2: Όχι, με τίποτα. Σε ποιο χαλβά? Από πού θα πάρετε χαλβά, για πείτε?
7: Αυτό με χάλτε.
2: Έτσι, μπράβο. Είστε πολύ δυνατή παίκτρια πανηγυριού, οπότε δικό σας το τελευταίο χαλβά για φέτος.
7: Έγινε, ευχαριστώ, γεια σας και του χρόνου με υγεία.
2: Και του χρόνου,
1: καλό
2: Πάγοντος.
1: Είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε κλείσαμε, παιδιά, και με τους χαλβάδες φέτος. Δώσαμε 20, 10 χθες και 10 σήμερα, 20 χαλβάδες στους ακροατές μας, έτσι. Δεν έχετε παράπονο, όλα καλά.
2: Τέλεια.
1: Οπότε, του χρόνου να είμαστε καλά με υγεία, να ξαναδώσουμε. Brian Adams και το Heaven, θα φτάσουμε για 12.30. Μετά τις 12.30 θα σας βάλω, μια και είχαμε την κυρία Φαρμάκη, έτσι να ακούσετε από αυτή την εκδήλωση ενδεικτικά την τοποθέτηση του κύριου Κεπαπτσόγλου που έγινε στα πλαίσια της λειτουργίας αυτής της εκδήλωσης στο σταθμό μετρό του Συντάγματος. Λοιπόν, Χελένα, πάμε χορηγούς.
2: Πάμε, ναι. Έστειλα και στο Χριστάρα τα ονόματα. Μην πάει κανένας από τώρα και έχουμε κανένα πρόβλημα. Ή να είστε όλοι τακτοποιημένοι νικητές. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε πανηγύρι. Λοιπόν, η Φαντίδη θα πάμε. Που αύριο δηλαδή τελειώνουν. Αύριο ανοίγουν ή αύριο είναι
1: τελευταία
2: μέρα.
1: Αύριο ανοίγουμε, παιδιά.
2: Τι μου λες.
1: Αύριο πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό.
2: Με συντονίζεις.
1: Η Φαντίδης ανοίγει.
2: Επιτέλους, ξανά μαζί μας. Γιατί δεν μπορώ.
1: 242, αγί χαμός.
2: Επιτέλους, να δούμε και τι έκαναν με την ανακοίνωση.
1: Ναι, και εσωτερικά και εξωτερικά τα παιδιά.
2: Πώς τα έφτιαξαν όλα. Για να δούμε. Έχω αγωνία. Στο Άργος οριστικό, κανονικά κανονικότατο. Όπως και στο Κοιόδεντρο. Πηγαίνετε για το ψωμάκι σας, τα αλμυρά σας, τις σαντουιτσάρες μας, τα γλυκά σας που είναι κόλαση. Πηγαίνετε για όλα αυτά κανονικά και από αύριο επιτέλους ξανά και στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο.
1: Οπότε. Οπότε. Συνεχίζουμε με έναν ακόμη χορηγό για να φτάσουμε στο
2: διάστημα
1: μας, βεβαίως.
2: Πάρα πολύ ωραία, γιατί ήρθε η ώρα να σε πάω και ανθοπολιοχλώη.
1: Να πάμε.
2: Να σε πάω και κυρίως να πάω εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, παιδιά μου. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολιοχλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Το πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση που είμαστε σχεδόν ένα χρόνο πριν από τους γάμους και τις βαφτίσεις, μιλάω τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς, γιατί εκείνες είναι και οι ημερομηνίες που καίνε, οι χειμωνιάτικοι είστε πιο χαλαροί, είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Να πάτε ανθοπολιοχλώη, να καπαρώσετε την ημερομηνία, να είστε σίγουροι, και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, μην έχετε κανένα άγχος. Μπαίνουμε όμως σιγά σιγά και στο χειμώνα. Και του χειμώνα του λείπει το χρώμα. Οπότε πώς θα δώσουμε εμείς χρώμα? Με ωραία λουλούδια και φυτά από το ανθοπολείο Χλώη. Να πάρουμε και τα κεριά μας τα αρωματικά από Noble Senses. Να κάνουμε έτσι χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα. Τέλειες μυρωδιές, τέλεια σχέδια. Η απόλυτη διάρκεια, η απόλυτη απόδοση. Τι να σας λέω για αυτά τα κεριά, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Δεν έχω δει καλύτερα κεριά στη ζωή μου όλη. Εγώ αυτό το διάστημα καίω το Caramelized. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Βέβαια η βουτυρένια είναι η αγαπημένη μου εμένα, αλλά και αυτό το Caramelized πάρα πολύ ωραίο. Όλα αυτά στο ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, παιδιά μου, και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
1: Διαλυματέισον, παιδιά, έρχεται. Και σε 5 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 20,4 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταοβίν Παπαβασίλειου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Νταοβίν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Νταοβίν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Νταοβίν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 27 247.
9: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
12: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Χελένα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πάμε και για το επόμενο ημίωρο να φτάσουμε μία. Μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα.
1: Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλι, εκεί θα σε πάω σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολύ βραβευμένο πλέον σχολείο, με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή και όλα ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama. Για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, οικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά. Τώρα για την AI Junior, αυτή την πολύ σημαντική μας τάξη. Έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την AI Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται πάρα πολλές και οι επιτυχίες μας, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως αυτές του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και να οδηγούνται έτσι και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83-833.
0: Χαιρετώ τον Κώστα από τα Γιάννενα που μας στέλνει, κοίταξε, τους χαιρετισμούς μαζί με πατέρα επιστρέφουν.
1: Άντε επιστρέφουν!
0: Πρώτη-τελευταία μέρα,
1: άντε
0: κουράγιο μέχρι αύριο. Υπάρχει μια φωτιά σε Νταλίκα στην Εγνατία στα Κύλα, στο ρεύμα για Γιάννενα. Υπάρχει πυροσβεστική εκεί, αλλά τι μου λέει ο Κώστας. Περνάς τα διόδια, πληρώνεις διόδια και μετά σε στέλνουν από τον παλιό για να, μέχρι που να φύγει η Νταλίκα που καίγεται. Κατάλαβες. Ωραίο και δεν είναι γι' αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, τον τελευταίο καιρό παρατηρώ συνέχεια αναρτήσεις για πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις όταν πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Λέει έχει κάτι εργασίες μετά τα διόδια και λέει μπορεί να κάνεις 3-4 ώρες να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια.
1: Το τέλειο λοιπόν, πού το βλέπεις?
0: Να έχεις να μπροστά τη μέρα σου, να την
1: εφαρίσεις. Ναι, να έχεις κανονισμένο κανένα ραντεβού, να το χάσεις. Χωρίς εσύ το πιστεύω.
0: Αν δεν έχεις δουλειά. Λοιπόν.
1: Αν δεν έχεις ζωή, εσύ μόνο για βόλτες θες να πηγαίνεις.
0: Μένουμε λίγο στην Αθήνα, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος. Μια από τις ομιλίες που έγιναν ήταν και του κύριου Κεπαπτσόγλου, του Δημάρχου Άργους. Πάμε να ακούσουμε έτσι ενδεικτικά τι είπε και ο Δήμαρχος στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
2: Το κλειστό γυμναστήριο, ένα από τα πιο σύγχρονα και αδειοδοτημένα πλήρως στη Δυτική Μακεδονία, φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις. Τα τελευταία χρόνια του Final Eight εφήνουν. Εδώ το επίσης αδειοδοτημένο στάδιο του Δήμου Άργους Οριστικού που φιλοξένησε από εκείνη και τα πλάνα φέτος τους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες τύπου. Είναι δίπλα εννοείται το γήπεδο ποδοσφαίρου με τις κερκίδες του και όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Και εδώ το υποκατασκευή πρώτο Ολυμπιακό μηδενική ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα. Είναι σε φάση ολοκλήρωση περίπου σε 8 με 9 μήνες το πολυμπιακό θα είναι έτοιμο για το κοινό. Πλάνα από την πόλη, πολύ φιλική προς το περιβάλλον, με νέα φιλοσοφία κυκλικών κόμπων και βέβαια εδώ από τα πολύ παλιά κτίρια τα οποία έχουν αξιοποιηθεί και δεν θα μπορούσα να φιλοξενήσουν κάτι άλλο εκτός από το να είναι κέντρα πολιτισμού, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Δημοτικό Οδείο στεγάζονται εδώ στο παλιό Ρουμάνικο Δημοτικό Σχολείο. Εναλλακτικές διαδρομές μέσα στο δασάκι, όπως λέμε, στο παραποτάμιο δάσος για το οποίο ήδη έχει διασφαλιστεί και εδώ μια χρηματοδότηση ανάπλασής του για να γίνει ακόμη πιο φιλικό. Είναι ακριβώς δίπλα από την κήτη του ποταμού Αλιάρκωνα. Πάρα πολλοί εναλλακτικοί τουρίστες βρίσκονται όλο το χρόνο για να απολαύσουν αυτή τη χλωρίδα, δυστυχώς και την πανίδα τελευταία με την πολλαπλή εμφάνιση των αρκούδων. φυσική ομορφιά του Μοντρίν, λίγο πιο επικίνδυνες διαδρομές για τους εναλλακτικούς τουρίστες στον όμβο των χωριών Βράχου και Λάγκας. Και εδώ η τεχνητή λίμνη του φράγματος του Βράχου, που πέρα από την τροφοδοσία του αδευτικού του Βράχου έχουμε και πολυβητικούς αγώνες. Οι τελευταίοι αγώνες έγιναν το 24 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πηγαίνουμε στα ευρήματα της αρχαίας Διοκλητιανούπολης, τα τείχη που άντεξαν στον χρόνο και αποτελούν αντικείμενο επίσκεψης πάρα πολλών που αγαπούν την ιστορία της περιοχής, και σημεία αναψυχής ο Άγιος Νικόλαος, όπου γίνονται πλήθη εκδηλώσεων με πανοραμική θέα, με την περιοχή την αναπλασμένη της Κύπρης, του ποταμού Αλιάκμινα. Εδώ ο κρεμαστός Άγιος Νικόλαος, όπως λέμε, όπου δεν ήταν τυχαία ο τίτλος, τυχαίος ο τίτλος, όπου η πίστη νικά τη βαρύτερη. Πράγματι, για να ανέβεις και με κάποιος όπως και εγώ με αρκετά κιλά, και είναι λίγο δύσκολο, αλλά αξίζει τον κόπο. Η Άμονη Ζυκόβιστας, ένα μοναστήρι με δύο κελιά που έχει εξελιχθεί χάρη στην αγάπη των μοναχών που βρίσκονται εκεί, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, και να κάνω στο δυσοδυνό αυτό εκκλησάκι στο Ζεχοστάσιο, με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία που σηματοδοτεί και πάρα πολλούς αγώνες τοπικούς και μάχες της περιοχής. Εδώ έχουμε φτάσει ήδη στο νόστιμο, ένα σημείο αναφοράς. Έχουμε τη Μηλιά στα Βρεμενά, αλλά εξίσου σημαντικά ευρήματα παλαιοντολογικά έχουν βρεθεί και στην περιοχή μεταξύ Νοστίου και Ασκοπλισκάς, όπου υπάρχει το χεροπάρκο και μπορεί κάποιος περπατώντας να δει όλα τα ευρήματα ή σύντου, όπως λέμε, στην περιοχή δηλαδή όπου βρέθηκα, και να μεταβεί μετά στο Νόστιμο που βρίσκεται και το μόνιμο μουσείο των παλαιοντολογικών ευρημάτων. Αυτά είναι τα πλάνα του μουσείου και μέσα υπάρχουν πολύ σημαντικά ευρήματα. Αυτά είναι κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα που έχουν βρεθεί εκεί με την διαδικασία της ανταλλαγής του φοιτητικού ιστού από πυρητικό υλικό. Και εδώ το ανασυλλομένο Δημοτικό Σχολείο του Κωνσταραζίου, του παλαιού Κωνσταραζίου, είναι σημεία αναφοράς της μνήμης, για να μην αποτελέσει λύθη από τα αποτελέσματα των ολοκαυτωμάτων των Γερμανών φασιστών του 40-44. Ήταν το χωριό που είχε τη μεγαλύτερη άρτηση στην περιοχή, κάηκε ολοσχερός, γκρεμίστηκε το σχολείο, ήταν ένα πάγιο έτοιμα των κατοίκων του νέου Κωνσταρασίου. Αυτό αποτέλεσε κόσμημα και σημείο αναφοράς για να αποτελέσει την αναγνώριση του ενός από τα 5 μαρτυρικά χωριά στο Δήμο του Άγνωστο Οριστικού. Και πλέον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από τους ίδιους Γερμανούς επισκέπτες και τουρίστες να το επισκεφτούν για να αποτελέσει σημείο πλέον προς αποφυγή. Εδώ κομμάτια και πλάνα από τον παγκόσμιο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αναγνωρισμένο από τη FIA, τη FIA. Στο σημείο αυτό είναι ένα αυτοκίνητο που τρέχει ο υποφερόμενος με τον γιο μου. Αγοράστηκε μόνο και μόνο για αυτό τον αγώνα, για την προβολή αυτού του αγώνα, και βλέπουμε σε συνέχεια πλάνα του μεγάλα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχουν πρωτοστατήσει και στους γνωστούς αγώνες Παρίσι-Δακάρ και εργοστασιακές ομάδες, ένα σημείο αναφοράς είναι ο δεύτερος αγώνας μετά το Ράλι Ακρόπολης που προβάλλει τη χώρα μας και όχι μόνο την περιοχή μας. Και φτάνουμε στην Πανήγυρη του Άγνου Σολεστικού με ιστορία να μετρά σήμερα και αυτές τις ημέρες να είναι σε εξέλιξη 432 χρόνων. Εδώ να αξίζει να πω ότι ακόμη και οι Τούρκοι κατακτητές, ο εκάστοτε Τούρκος αγάς, όπως γράφει η ιστορία, έβγαινε ειδική άδεια για την τέλεση αυτής της Ευρωπανίγυρης λόγω της σημαντικότητας και της εμπορικότητας που είχε η Ευρωπανίγυρη από τότε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το καρναβάλι το αργύπικο του Άγνου Σορεστικού, το πρώτο καρναβάλι που ξεκινά με την αλλαγή του χρόνου στην Ελλάδα, διονυσιακά έθιμα, με πάρα πολύ σάτυρα, χορό, τραγούδια και στον ήχο του Χάλκινο αλλάζουμε τρεις μέρες, βρισκόμαστε στους δρόμους, με πάρα πολλά τελετεχνήματα, χορό, τραγούδια, και εδώ η κεντρική καρναβαλίστικη παρέλαση ανήμερα της πρωτοχρονιάς με συμμετοχή όλων των σχολείων, φίλων, καρναβαλιστών και πάρα πολλών επισκεπτών που έρχονται για αυτή την, για αυτή την εκδήλωση. Άλλωστε, το καρναβάλι και η Ευρωπανίγυρη μετά από πάρα πολύ αγώνα και πολύ ενδιαστατωμένες προτάσεις έχουν ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί λοιπόν, όπου η ιστορία συναντά το σήμερα, είδαμε το τι μπορεί ο επισκέπτης να δει στο Άγιο Σορεστικό, να ζήσει την αγάπη και τη φιλοξενία των συμπολιτών μας, όπως όλοι γνωρίζουμε στη Δυτική Μακεδονία. Προκαλούμε λοιπόν και όλους τους υπόλοιπους να έρθουν, να γευτούν τα τοπικά μας ευαίσθηματα και να ζήσουν κάτι ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν και με την ομιλία και Παπτσόγλου, κόσμο που βρέθηκε εκεί σε αυτή την εκδήλωση, ο καθένας από τη δική του πλευρά παρουσίασε τον τόπο του, αυτά που έχει να δείξει στον κάθε ένα που θα έρθει στην περιοχή μας.
1: Κοίταξε να δεις. Στο Άργος θα μείνω και θα σας δείξω τι άλλο έχει το Άργος τώρα. House of Beauty θα σας πάω, παιδιά μου. Και θέλω να θυμηθείτε και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πάμε όμως και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για σαγηνευτικό, ανορθωμένο, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ. Νυφούλες μου του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού. Σας θέλω γρήγορες να κλείνετε τα ραντεβού σας, να καπαρώνετε κι εσείς τις ημερομηνίες σας, όπως τα λέγαμε και προηγουμένως, και καινούργιο μηχάνημα για σώμα αυτή τη φορά στο House of Beauty. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπουτάκια, μπρατσάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση. Θέλω να το ψάξετε στο ίντερνετ. V-Power και EMS. Θα το βρείτε. Να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και τότε είμαι σίγουρη ότι αμέσως κι εσείς θα κλείσετε τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670. 2467-0. Ξέχασα το τηλέφωνο.
0: Αμάρε.
1: 42-368.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, αύριο έχουμε δημοτικό συμβούλιο εδώ στην Καστοριά.
1: Ωραία.
0: Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν, το τρίτο καταστήριο όπως βλέπω τον πίνακα, είναι η μερική επαναεπιβολή της ρημοτομικής απαλωτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 29-8.
1: Τι είναι τούτο?
0: Β. Καστοριάς με κοινοφελή χρήση χώρος ανέγερσης κτηρίου ΚΤΕΛ.
1: Α, καινούργιο κτίριο στα ΚΤΕΛ δηλαδή.
0: Ναι,
1: πες το μας ελληνικά, ρε άνθρωπε.
0: Να δούμε όμως τι πράγμα είναι αυτό. Για να δούμε τι απόφαση θα πάρει, τι προτείνει δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και την Πέμπτη θα έχουμε εδώ και τα ΚΤΕΛ. Οπότε αύριο να έχουμε λίγο τον κύριο Τσανούς εδώ, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Θα κάνουμε λες καινούργια ΚΤΕΛ. Θα δούμε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει να μην φύγει από εκεί που είναι.
0: Προχθές που ήμουν στα Λεβενά για τον αγώνα, εκεί δίπλα στο γήπεδο που ήμασταν, ήταν τα καινούργια ΚΤΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Στην είσοδο. Οπότε τα είδα και αυτά. Πάμε λοιπόν, χορηγός και διάλειμμα.
1: Ο αθλητικός λεγοτάκι βοντό θα σε πάω αναγέννηση τώρα. Γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, συνεχίζονται. Είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο στην αναγέννηση είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Υπάρχουν ακόμα προσφορές, ειδικές προσφορές και σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις, και έτσι και μέσω του ταεκβοντό αλλά και μέσω των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι μέλος πια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Να σας ενημερώσω, οι εξετάσεις γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα. Αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, βεβαίως, βεβαίως, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές, όπως σας έλεγα, καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Στην Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.

0: ερώτηση προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
0: Για το τι γίνεται με τις υπογραφές που θα συγκέντρωναν ο κύριος Μαλεγκάνος και ο κύριος Φιλίππου. Πόσο εξελίχθηκε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ακόμα δεν έχουμε κάποιο νέο. Είδα τον κύριο Μαλεγκάνο χθες στα εγγένεια πάνω του γραφείου της Μητρόπολης, αλλά δεν μου είπε κάτι. Που σημαίνει ότι ακόμα περιμένουμε το ραντεβού λογικά.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο πότε θα γίνει, αν θα γίνει και τι αποτελέσματα θα έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα τα βλέπω.
0: Καλημέρα και στο Βασιλάκη, τον Βασιλάκη Βυρσοδεψίο, Βασίλης Βυρσοδεψίο, ο οποίος μου έστελνε πάλι για τους χαλβάδες. Παίρνω, λέει, και δεν πιάνω γραμμή. Έλα ρε. Όχι σε τα μας ψέματα.
1: Έλα.
0: Άνετα έπιανες. Τέσσερις ακροατές βγήκαν.
1: Έλα.
0: Δεν έπεσε και το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Τα πήραν μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ πρόλαβα.
0: Πήραν γρήγορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβγαζες και γραμμή. Άνετα έβγαζες.
1: Ωραία. Οπότε, παιδιά, φύγαμε.
0: Πήγαμε για Αγκίστρι, λέω εγώ.
1: Πάμε για Αγκίστρι και φύγαμε για την τελευταία μας
0: ώρα που λίγο. Είναι τώρα δεν... Είναι ωραία να πάμε λίγο Αγκίστρι, έτσι, τρίτη σήμερα, να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινό, να απολαύσουμε όλα μας τα καλούδια, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταπό. Τι ωραία που είναι η γαρίδα, τι ωραίο πράγμα είναι η γαρίδα, να απολαύσουμε τις ψαρούγκλες μας, τα κλασικά μας πιάτα, φρεσκότατες και πεντανόστιμες ψαρούγκλες μας, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα, και έρχονται και πολύ ωραία καινούργια πράγματα και από χειμώνα, να απολαύσουμε την καταπληκτική μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, είτε στον εξωτερικό μας, είτε στον εσωτερικό μας χώρο που θα μπούμε σιγά σιγά, έτσι τώρα που ο καιρός αρχίζει και χειμωνιάζει, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 όλα αυτά, στη Νότια Παραλία, και delivery αν το θέλετε να έρθουν όλα σπίτι σας, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και για μας που δεν τα πηγαίνουμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian, και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
2: 400 χρόνια ιστορίας.
6: Μια παράδοση που συνεχίζεται και μια εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μια διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
11: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκοβούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
12: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
13: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριά Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
14: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Ορεστικού Καστοριάς.

0: Να που φτάσαμε τελευταία ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: πάτη καλά.
0: Η τελευταία ώρα μπαίνουμε με ποιον χορηγό
1: με
0: μας.
1: Με την Energon, εσύ μας ξεκινάς.
0: Ελέγχτες κατασκευές και σας παρέχουμε τη λύση που χρειάζεται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Για τα πάντα που αφορούν τη θέρμανση και τον κλιματισμό, όποια μορφή θέλετε, και εκμεταλλευτείτε και αυτό το οποίο συζητούσαμε σήμερα στο κεντρικό μας θέμα, τον σχεδιασμό της περιφέρειας για τις αντλίες θερμότητας. Και ακούσατε όλες τις λεπτομέρειες. Στην Energon θα υλοποιήσετε το δικό σας project. Φιλιώτα Τονίδου και Μιχάλης Γοσλιόπουλος, 44-104 δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Παρακαλώ.
1: Α, τι θέλεις, πού θες να σε πάω?
0: Ένα χωρικό ακόμα.
1: Α,
0: για
1: ωραία.
0: Να πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα.
1: Στο σπίτι των συναισθημάτων θα σε πάω και μετά θα ρωτήσω back. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Η Καστοριά λοιπόν αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Εκεί θα πάμε, στο σπίτι των συναισθημάτων, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, η Ξένια Γουδή, τη γνωρίσετε και μέσα από την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν δηλαδή τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες τους σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Πρέπει να σας διευκρινίσω σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί που ήταν το στενό, στις Τρεις Μαρίες και στον Μπουντουάρ για τους παλιότερους. 2467-022-044. Σήμερα οπωσδήποτε θέλω να μπείτε Facebook και Instagram, γιατί για πρώτη φορά η Ξένια δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από το σπίτι των συναισθημάτων
0: και
1: νομίζω ότι θα ξετρελαθείτε.

0: Πότε ήταν προχθές που λέγαμε για τους YouTube και τα χρόνια που συμπλήρωσαν τα τόσα πολλά χρόνια στην μουσική, Έλενα? Έχουμε και το τραγούδι, το καινούριο των YouTube, Silencio. Θες να το ακούσουμε λίγο?
1: Γιατί όχι.

άλμπουμ του κυκλοφορεί 13 Νοεμβρίου. Αλλά εμείς το έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για σας από τώρα. There's a quiet where a baby doesn't cry. There's a hush where a mother might sigh. 50

0: Αβοκάντο!
1: Πάμε!
0: Πάμε αβοκάντο, γιατί μετά έχω throwback πάρα πολύ δυνατό. Πάμε αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο, γιατί αυτό το διάστημα οι γονείς ψάχνετε τα πιο ωραία, τα πιο υγιεινά πράγματα για τα παιδάκια σας. Και έχουμε πολλές προτάσεις για εσάς. Τα snack μας αρχικά, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα, πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack. Τέλεια συσκευή.

0: Θα ήθελες μήπως να μας πας εσύ πρώτα, φροντίζω, γιατί βλέπω εδώ πολύ μεγάλο το throwback σήμερα.
1: Ναι, πολύ πράγμα.
0: Ατέλειωτο.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Και είμαστε παντού όλο το χρόνο. 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα πάντα για το Φροντίζω. 2467-5061-91 και 69-59-22-41-11.
0: Είχαμε μαζί μας την κυρία Αντωνίου πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Η τέρνα ανάδοχος του φράγματος Νεστορίου.
1: Η τέρνα.
0: Ναι. Πέρυσι. Κάθε χρόνο. Έχεις παρατηρήσει.
1: Όχι,
0: κάθε χρόνο
1: έχουμε και άλλος ανάδοχος.
0: Κάθε χρόνο και άλλο ανάδοχο.
1: Προσωρινό ανάδοχο.
0: Ωραία. Τον κύριο Τσούκα
1: είχαμε. Να δούμε αν θα είναι και οριστικό.
0: Να δούμε. Γιατί του χρόνου μπορεί να έχουμε και άλλο πάλι.
1: Αύριο έχουμε τον ανάδοχο, να το πω και αυτό.
0: Για τη σχολεία στη Φυλάκων.
1: Για τη σχολεία στη Φυλάκων. Λέτε η δικιά μας οδοπετών.
0: Να τα καταφέρει.
1: Να τα καταφέρει.
0: Το ελπίζουμε, για γιατί αλλιώς είναι να δουλεύει δικός ο άνθρωπος και αλλιώς.
1: Φυσικά.
0: Όπως επίσης αύριο, λογικά θα έχουμε και τις τιμές για τις αποζημιώσεις των
1: μήλων. Πολύ ενδιαφέρουσα η αυριανή ημέρα.
0: Σίγουρα. Τον κύριο Τσούκα είχαμε επίσης πέρυσι. Από εδώ και πέρα θα επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με το μισθό που είχε πριν. Που είχαν πριν από τις αναστολές.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν θέλουν όλους τους εργαζομένους, θα πρέπει να τους αποζημιώσουν. Θα μπορεί όμως, αν θέλει, να τους.
1: Είχαν τελειώσει, παιδιά, πέρσι
0: τον
1: καιρό οι αναστολές.
0: Θα μπορεί όμως, αν θέλει, να τους προσλάβει και άλλη επιχείρηση. Αν δεν περάσει η διάταξη τώρα, θα πάμε σε άλλο ένα τρίμηνο.
1: Πάμε λοιπόν. Τελείωσαν οι αναστολές και πήγαμε σε άλλα πράγματα.
0: Την κυρία Μάρκου είχαμε μετά. Θέλουμε εργασία και όχι επιδόματα. Δεν πιστεύω ότι η Γούνα μπορεί πια να ζήσει οικογένειες.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε τον κύριο Στυλιάδη, νέες ημερομηνίες για το Student Welcome Festival, το οποίο αποτελεί.
1: Όπως έχουμε πει εδώ και ένα μήνα, για να τα λέμε αυτά, εδώ και ένα μήνα έχουμε πει ότι δεν θα γίνει.
0: Τον κύριο Παπανδρέου είχαμε επίσης, περιμένουμε το προσωπικό για το φράγμα να είναι από εδώ. Καλά, εδώ δεν είναι, τελικά έφυγε η κυτέρνα. Και εμείς περιμέναμε το προσωπικό να είναι από εδώ.
1: Ναι.
0: Είσαι μάι μου να φας τριφύλι.
1: Ωραία.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο για το 13ωρο επίσης.
1: Είχαμε πέρσι, έτσι.
0: Και τον κύριο Σαββόπουλο είχαμε τέλος. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά με την τέρνα. Ευτυχώς!
1: Έτσι, ρε τέρνα!
0: Πάλι καλά! Πήγαν πέρυσι τέτοια μέρα όλα καλά με την τέρνα στο φράγμα Νεστορίου και φέτος το έχουμε έτοιμο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα μένουν τα διαδικαστικά, μας έλεγε ο κύριος Σαββόπουλος από το Υπουργείο. Θα πάρει ένα δίμηνο τρίμηνο στις αρχές της άλλης χρονιάς. Θα είναι λογικά όλα έτοιμα. Και άνοιξη του 26 θα έχουμε επανεκκίνηση.
1: Επανεκκίνηση στην άνοιξη του 26.
0: Φθινόπωρο του 26 και έχουμε πια
1: προσωρινό ανάδοχο.
0: Ανάδοχο. Αυτά.
1: Αυτά. Ωραία. Τέλεια.

0: Άκουσα πάντως ότι στη θέση του Welcome Festival θα γίνει κάτι από τοπικές επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, ενδιαφέρον αυτό.
0: Περισσότερα δεν έχω μάθει, αλλά λογικά τις επόμενες μέρες θα κάνουμε ένα θεματάκι.
1: Ωραία, μακάρι. Γενικώς, μακάρι να γίνουν τα πράγματα.
0: Γίνονται πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Για τον κόσμο. Στήριξε μας τώρα, έλα παίξε τα χέρια λίγο, παίξε τα χέρια. Στήσε εσύ κανένα Welcome Festival.
0: Είμαστε στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, πολυκατάστημα με χιλιάδες προϊόντα για να γίνετε πάντα σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex Total, Caterpillar.
1: Caterpillar.
0: Και ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βιδές όλων των ειδών, ρουλεμάνια, δανατροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα και κόλλησης από την Craft και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού μας βρίσκεται?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85 758 και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σήμερα, επαναλαμβάνω, ήταν εδώ και ο Περιφερειάρχης. Μπορεί να είναι ακόμα. Θα κάνει κάποιες δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ένα από τα θέματα τα οποία υπέγραψε είναι και αυτό εδώ που μόλις σας λέω. Τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου? Τώρα νομίζω πρέπει να αρχίζει, αν δεν είναι σε εξέλιξη.

0: Μίτσικο, Μίτσικο και Χελένα, για να δούμε λίγο εδώ τώρα και τα υπόλοιπα, γιατί σήμερα ο κύριος Αμανατίδης ήταν εδώ και για άλλα πραγματάκια ωραία. Λίγο να βρω και το mail που μας είχαν στείλει τα παιδιά, γιατί θα έχουμε και τη συνέντευξη να δούμε τα σπουδαιότερα. Έχουμε κάποιες ήδη πρώτες δηλώσεις για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αλλά να το βρω λίγο το mail και να πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε, ας πούμε, και για το Μουσείο Γούνας.
1: Να σου δώσω εγώ λίγο χρόνο να βρεις το email.
0: Δώσε με.
1: Ωραία, θα πάω σε έναν από τους πολύ αγαπημένους μας χορηγούς. Θα πάμε Your Look, στα ωραία μας, κουκλάρες μου, να πάμε λίγο για ψώνια. Έχουμε εκπτώσεις ακόμα στο Your Look. Και όχι εκπτώσεις τίποτα να βρείτε κανένα καλοκαιρινό που μέχρι του χρόνου μπορεί και να μην σας αρέσει. Εκπτώσεις στα φθινοπορεινά, τα περσινά, όλη την κολεξιόν τη περσινή, τη φθινοπορεινή και τη χειμερινή. Δηλαδή για ό,τι φοράμε τώρα και ό,τι θα φορέσουμε από εδώ και στο εξής. Και μάλιστα μισή τιμή, μείον 50% λοιπόν. Και θα βρείτε τέλεια πανωφόρια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα. Ζακετούλες, τζιμ μπουφανάκια, σακάκια και αμάνικα. Και πιο χοντρά όμως για το χειμώνα, θα βρείτε τώρα φανταστικές τιμές, σας λέω. Θα βρείτε με 20, 25, 30, 35 ευρώ μπουφάν. Θα βρείτε τέλεια πράγματα. Θα βρείτε επίσης τζιμ παντελόνια, θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια και τα πιο λεπτά που είναι ό,τι πρέπει για τώρα, αλλά και τα πιο χοντρά όπως είπαμε και για τη συνέχεια. Και βεβαίως θα βρείτε και τις νέες μας παραλαβές. Έτσι, έχουν έρθει μόλις αφήχθησαν και έχουμε πάρα πολύ ωραία σετάκια για το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται. Έχουμε πάρα πολύ ωραία τζιμ παντελόνια, τα οποία φέτος θα τα δείτε σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Θα δείτε έτσι τζιν καφέ, τζιν μπορντό. Πάρα πολύ πρωτότυπες επιλογές. Έχουμε πολύ ωραία επίσης πανωφόρια. Είδα κάτι τώρα, αυτά τα τύπου σουέντ. Αυτά που είναι πάρα πολύ της μόδας τώρα. Θα τα δείτε όλα αυτά, παιδιά. Οπότε από τη μία πλευρά κρατάμε το μείον 50% σε όλη την προηγούμενη φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν, αλλά κρατάμε και τις νέες παραλαβές. Διαλέγετε και παίρνετε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό και εκπτωτικό ακόμα Your Look και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζω όπως τα είπαμε και χθες. Το πρώτο πρόγραμμα που υπογράφηκε είναι από τον κύριο Μανατίδη, είναι η προγραμματική σύμβαση για τις μελέτες για το Κέντρο Ανάδειξης της Τέχνης της Γούνας στην Καστοριά. Το δεύτερο είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για τις μελέτες του έργου κατασκευής υδροληψίας για την ενίσχυση του φράγματος και αρδευτικού του βράχου. Το τρίτο αφορά την προγραμματική σύμβαση για τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Καστοριάς. Το τέταρτο αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία για να έχουμε πια την παραχώρηση του οικοπαίδου για την ανέγερση του διοικητηρίου της πυροσβεστικής. Έγιναν και οι δηλώσεις. Κάποια στιγμή, ίσως και αύριο, Έλενα,
1: ναι,
0: γιατί τώρα δεν μας παίρνει η ώρα από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα από αυτά στην αυριανή μας εκπομπή. Νομίζω ότι το μουσείο που θα γίνει για την ανάδειξη της τέχνης της Γούνας είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και για το αρδευτικό του βράχου. Και η πυροσβεστική είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Οπότε και αυτά τα θέματα σημείωσε τα λίγο, σε παρακαλώ, για την αυριανή μας εκπομπάρα.
1: Πώς να το κωδικοποιήσω τώρα αυτό, τι να γράψω?
0: Αμανατίδης Καστοριά θα γράψεις και τα υπόλοιπα θα τα κανονίσουμε. Λοιπόν, πάμε και για μια μίση. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε και στους επόμενους.
1: Με φροντιστήριο ΧΜΕΗ θα προχωρήσουμε. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Έχουν ξεκινήσει και τα μαθήματα σιγά σιγά. Αλλά μη σας απασχολεί αυτό, διότι οι εγγραφές, επαναλαμβάνω, συνεχίζονται. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά φυσικά στο 86 110.

0: και για τον επίλογο, Χέλενα.
1: Φυσικά θα πάμε και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας σήμερα.
0: Έχουμε και διαγωνίσματα και τα υπόλοιπα όλα.
1: Ναι, ναι, έχουμε πολύ ωραία πράγματα και για τη συνέχεια. Θα πάμε λοιπόν στη σύμπλευση, όπως έλεγα, στο πιο σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 246-7084-555.
0: Με το Second Voice και το Let Me Be, μεγάλη επίσης επιτυχία. Πάμε για το διάλειμμα.

0: Ελένα, έχουμε και μια παρουσίαση του βιβλίου του ομότιμου καθηγητή Θεόφιλου Ηλιάδη.
1: Ναι.
0: Ομότιμος καθηγητής ιατρικής, γεννημένος στην Πεντάβρισσο. Οπότε ίσως να τον καλέσουμε κάποια στιγμή, έτσι να...
1: Βεβαίως,
0: το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Η παρουσίαση είναι το Σάββατο ακριβώς.
0: Στο Πνευματικό Κέντρο Πεταβρίσου, στην πατρίδα του ουσιαστικά.
1: Μπορούμε να τον έχουμε, νομίζω, και προς την Πέμπτη, ίσως να είναι λίγο
0: και
1: πιο κοντά
0: την Πέμπτη ακόμα. Ωραία.
1: Στην παρουσίαση.
0: Να το έχετε υπόψη
1: ότι να το έχει κοντά ο κόσμος στο νου του.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Αρκεί να πάρεις τον άνθρωπο να συνεννοηθείτε για την ώρα.
0: Μάλιστα. Θα το πάρουμε, θα συνεννοηθούμε για την ώρα σίγουρα. Λογικά θα πρέπει να έχει σχηματιστεί. Χθες είχαμε τον κύριο Τσούκα, το νέο Δέλτα Σίγμα των ογνοποιών. Στο διάλειμμα παίρνω και ένα τηλέφωνο να δω αν έχουμε όλο το διοικητικό συμβούλιο με την κάθε θέση κατανεμημένη. Πάμε χορηγό και φύγαμε για διάλειμμα.
1: Ήρθε η ώρα σου να μας πας Γέρμας Φάρμ.
0: Το πεντανόστιμο κρεμπολίο μας στην Άλευχη με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Να ψήνουμε πάντα, παιδιά, να γίνετε ντουμπάι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός. Είμαστε Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-810. Πολύ δυνατή ομάδα.
1: Με Ατσαλένιο να επιστρέφει έτσι, και μετά το πανηγύρι εκεί στη θέση του. Με Αγνή πάντα εκεί. Με το Χασάπ μας βεβαίως στην κεφαλή. Στο χρόνο.
0: Οπότε, πάμε Νέα Λευκή. 82-810, Γέρμας Φάρμ λέμε.
1: Ο πίνακας.
0: Διαφημιστικό 5 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: 1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 21,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάο Βίμπο από Βασίλειο.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Σαν να ήρθε η mother.
1: Ήρθε η mother.
0: Τι έγινε ρε mother.
1: Τώρα μπορεί να την γλιτώσει, θα με πάει η mother στο χωράφι. Οπότε καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Μπορείς να πας ανενόχλητο στο πανηγύρι.
0: Αλήθεια λες. Ευχαριστώ Έλληνα.
1: Παρακαλώ. Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο.
0: Και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο μαζί μας είναι ποιος χορηγός.
1: Όπτικα Insta Geekas Γιώργος και σήμερα μαζί μας και οι προσφορές φυσικά συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Πάμε λοιπόν και διαγώνισμα.
1: Ο Κυριάκος και η Πετρώνη, τι ψάχνεις?
0: Ψάχνω τη μάδε.
1: Τι ψάχνει, ποτίζει τα λουλούδια έξω.
0: Ποτίζει τα λουλούδια, ναι, αυτό βλέπω τώρα. Ναι.
1: Ο Κυριάκος και η Πετρωνία γιορτάζουν σήμερα. Είναι ναι. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. 1825. Οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλανδός και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για έναν συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδος.
0: Σήμερα είπες είναι σπατάλη του φαγητού.
1: Ναι. Ενημέρωση για τη σπατάλη, για την απώλεια και τη σπατάλη.
0: Σπατάλη, μπράβο.
1: 1829.
0: Δεν πετάμε φαγητό. Πολύ βασικό.
1: Ναι, αλλά δεν σκάμε και όλες προσέχουμε την υγεία μας.
0: Ναι, αλλά το είναι διεθνής ημέρα ενημέρωση για την απώλεια, όπως είπες. Για την φαγητού.
1: Ναι, για την απώλεια και τη σπατάλη.
0: Και τη σπατάλη, μπράβο, ναι. Ακριβώς. Ωραία.
1: Φροντίζουμε να μαγειρεύουμε όσο χρειαζόμαστε. Ωραία. Όχι παραπάνω για να πετάμε, ούτε να το τρώμε και να σκάμε.
0: Ναι.
1: 1829. Ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή και ως Scotland Yard.
0: Scotland Yard.
1: 1941. 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπιρ Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρη Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμού 13, γνωστής και ως Μπάμπιρ Γιάρ.
0: Μάλιστα.
1: 1943. Εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.
0: Μάλιστα.
1: 1964. Κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Η Μαφάλντα, βρε.
0: Μαφάλντα δεν.
1: Η Μαφάλντα, αυτή εδώ. Καλώς. Έλα μέσα. Έλα
0: μέσα. Α, η Μαφάλντα μπήκε. Μπήκε η Μαφάλντα.
1: Χίντε, εσύ την ξέρεις τη Μαφάλντα. Αυτό εδώ το κόμικ.
2: Ναι.
1: Α, ναι. Ορίστε.
0: Την ξέρει η Μάδερ. Η
1: δω.
0: Οποία μας έφερε πιτσουλά. Για να δω, για να δω.
1: Κανάντιαν αρτ πίτσα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Και στο πανηγύρι τώρα, τελευταία μέρα και για Κανάντιαν αρτ πίτσα στο πανηγύρι. Μετά θα τη βρίσκεται στο σταθερό της σημείο, στο Άργος οριστικό.
0: Πότε πήγε στο πανηγύρι, Μάδερ?
1: Όλα τα πρόλαβες, βλέπω. Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Και δουλειές και τόνε και τ' άλλο.
0: Είμαστε κι εμείς από εδώ, κύριε Όλγα. Κύριε Όλγα.
1: Κάτσε να βοηθήσει το διαγώνισμα.
0: Πάμε
1: να ετοιμαστεί για το χωράφι. Και εγώ θέλω λίγο χρόνο μετά να ετοιμαστώ. Έχω δύο δουλίτσες.
0: Μάλιστα.
1: Άστο εδώ, τα πάνε χαμένα.
2: Να μείνουν και
1: Α, αυτά πρέπει να μείνουν.
2: Κάποια να μείνουν.
0: Τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Είμαι εγώ άνθρωπος που να βλέπω δύο κορίτσια απέναντί μου να περιεξεργάζονται τις πίτσες Κανάντιαν αρτ πίτσα από το πανηγύρι και να γίνεται χαμός και να μην λένε τίποτα. Και να μην λένε τίποτα.
1: Ναι, πολύ είναι αυτό για μένα.
0: Ναι.
2: Τότε κράτα κανένα κομμάτι ακόμα από εδώ. Για να μην πάμε εκεί και λέμε πεινάμε
0: και
2: να φάμε.
0: Ορίστε.
1: Έχεις δίκιο. Εντάξει, θα τα φέρω μετά εγώ πάνω. Άστε εδώ και.
2: Ο παπάς θα φάει φασόλια, δεν φάει.
0: Τι να φάει ο παπάς?
1: Φασόλια.
0: Φασόλια να φας εσύ.
1: Ω, δεν λες ότι τα κάνει τέλεια. Δεν λες ότι τα κάνει τέλεια και πρέπει να ανοίξουμε τα δέντρα με τα φασόλια της Όλγας.
0: 8 ημέρα, ρε φίλε. Εγώ τη σκάω στη μαμά, γιατί εγώ θα πάω πανηγύρι το μεσημέρι, πες της.
1: Θα πάει πανηγύρι το μεσημέρι, πρέπει να σου πω.
0: Εντάξει. Προχωράμε. Τα πήρε όλα. Άσε ένα κομμάτι, ρε, να ψυχοπιαστούμε. Θα πέσουμε κάτω, θα λιποθυμήσουμε.
1: 1995. Ουδέποτε παρετήθηκε η χώρα, ναι. Η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ναι. ζημίες που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Σοβαρά.
1: Δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούγιας.
0: Δεν παρετηθήκαμε ποτέ.
1: Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
0: Μάλιστα. Ναι,
1: αυτά...
0: αλλά 95 είπες. Mm. 2026.
1: 31.
0: Και δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτό εδώ, ξέρετε. Έχουμε...
1: Δεν παραιτηθήκαμε όμως.
0: Δεν παραιτηθήκαμε όμως, ναι. Αλλά δεν μιλάμε κιόλας.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πήγε να μας θέλει να κατεβάσει την μπουκιά μου. Μπιπ!
0: Να σε βοηθήσω. Πάμε με κτέλ Καστοριάς και όπως είπαμε, παιδιά, έρχονται πράγματα για το κτέλ. Αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει νέο κτίριο για τα κτέλ. Θα δούμε. Θα γίνει. Το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Και τους ανθρώπους του ΚΤΕΛ θα τους έχουμε μαζί μας. Αύριο θα έχουμε τους ανθρώπους του Δήμου για το θέμα αυτό. Και την Πέμπτη θα έχουμε το ΚΤΕΛ για να μας πει τις απόψεις του. Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Επί των αποφάσεων που θα ληφθούν στον αυριανό Συμβούλιο. ΚΤΕΛ Καστοριάς, πάντα προχωρούμε με ασφάλεια και πηγαίνουμε παντού στα υπεραστικά μας και τοπικά μας δρομολόγια.
1: Και brain on brain μαζί μας τώρα που έφαγα και λίγο. Πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης. Την Κυριακή αυτή σας υπενθυμίζω ότι το Brain on Brain έχει open day. Δηλαδή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, μπορείτε να έρθετε στο χώρο μας, στην Πτολεμαίων 3, για ένα εντελώς δωρεάν δοκιμαστικό, να δείτε κι εσείς από κοντά τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του Brain on Brain, να το ζήσει και το παιδάκι σας και να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα συνεχίσετε. Χωρίς να είναι τίποτα υποχρεωτικό, έτσι. Και αυτό να το τονίσω. Μπορείτε να έρθετε και να αποφασίσετε ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει για το παιδάκι μου. Ή το παιδάκι σας να σας πει ότι εμένα δεν με βόλεψε. Πολύ ευχαρίστως, αλλά να έρθετε από κοντά, σας το εγγυώμαι, θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα. Έτοιμος!
3: Χρήστο, να έρθω να σε πάρω να φάμε πρόβιο και μπαμ στο πανηγύρι.
0: Α, μπράβο, γιατί αν περιμένεις...
3: Ζιγούρ!
0: Ζιγούρ! Γιατί αν περιμένεις εδώ από τις κοπέλες...
1: Ζιγούρ!
0: Ζιγούρ! Πάμε!
1: Χι γεννήσεις. 1949. Γιώργος Νταλάρας.
0: Νταλάρας. Ποιο είναι το πιο γνωστό άραγε τραγούδι του Νταλάρα, παιδιά? Ε, δηλαδή, σας λέω Νταλάρας τώρα.
1: Ωραία, δεν υπάρχει ένα.
0: Ποιο τραγούδι σας έρχεται στο
1: δεν
0: μυαλό?
1: Δεν υπάρχει ένα, νομίζω, πλέον.
0: Βλέπεις.
1: Να δω ποιο βγάζει το YouTube πρώτα, που αν γράψει Γιώργος Νταλάρας.
0: Ποιο να βγάζει πρώτο?
1: Για να δω. Εσύ ποιο θα έλεγες?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Λοιπόν, γράφει Γιώργος Νταλάρας. Το πρώτο που με εμφανίζει το YouTube.
0: Ναι.
1: Είναι συλλογές. Από τραγούδια μου βγάζει πρώτο το Μη μου θυμώνεις μάτια μου.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να... Ναι.
1: Χάντρες στο κομπολόι σου και αν, σε... και αν σε θέλω και αν με θέλεις τίποτα δεν μένει.
0: Είναι πολλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων.
1: Παραπονεμένα λόγια, να ήταν το 21 από αυτά που είχε κάνει τα...
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. 1957. Σοκράτης Μάλαμας.
0: Έλα ρε, του ποιοτικού τραγουδιού αυτός.
1: Εντάξει, και ο Νταλάρας
0: βέβαια, και ο Νταλάρας.
1: Κι άλλον του ποιοτικού σου έχω.
0: Ναι.
1: 1973, Φίβος Δελεβοριάς.
0: Ο Φίβος. Ο Φίβος και αυτός γενέθλια σήμερα.
1: Αυτός.
0: Τι γίνεται σήμερα, έχουν όλοι τραγουδιστές
1: γενέθλια. Πολύ καλλιτέχνες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τραγουδιστής ο Νταλάρας, τραγουδοποιός ο Μάλαμας και τραγουδιστής και τραγουδοποιός και ο Δελεβοριάς, έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί σαν πολύ δεδομένα τα είπαμε και μπορεί να υπάρχει και κάποιος που δεν τα ξέρει.
0: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικά τα πας και νομίζω ότι σήμερα πάλι μπορείς να πας για 20, αν το προσπαθήσεις λίγο.
0: Ναι.
1: Πριν όμως από αυτό, να πας και η Φαντίδη.
0: Πάμε, Φαντίδη, γιατί αύριο, παιδιά, σας το ξαναλέω.
1: Είναι μεγάλη μέρα.
0: Αύριο πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, πριν λαλήσει ο πετεινός.
1: Μέρα η Φαντίδη.
0: Πριν βγει ο ήλιος, ανοίγει και πάλι η Φαντίδη.
1: Δεν θα μπορούσε να διαλέξει καλύτερη μέρα από την Τετάρτη, που είναι η μέρα του.
0: Έτσι κι αλλιώς, γιατί θα έχουμε και τη Λαϊκή, θα πάτε να δείτε το νέο Ιφαντίδη, πώς ανακαινήσαμε τον εσωτερικό και εξωτερικό μας χώρο.
1: Και να μας τα προλάβετε και εμάς.
0: Ανοίγει ξανά Ιφαντίδη στα
1: Θεσσαλονίκη. Οι ακροατές θα τα δούνε νωρίτερα από εμάς.
0: Βέβαια, 42.
1: Οπότε να μας στείλετε καμιά φωτογραφία και εμάς, γιατί εμείς θα το δούμε μετά.
0: Ωραία,
1: σίγουρα μετά το μεσημέρι. Άργος οριστικό και χιόδεντρο κανονικά στη βάση μας, έτσι. Και το ψωμάκι μας, τα αλμυρά
0: μας,
1: τα σαντουιτσάρε μας, τα γλυκά μας και όλα τα ωραία, και από αύριο ξανά και στην Καστοριά. Λοιπόν, θάνατοι. 1902. Εμίλ Ζολά.
0: Ο Εμίλ Ζολά είναι συγγραφέας.
1: Ο σημαντικότερος συγγραφέας γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Συντάκτης του Κατηγορώ.
0: Μάλιστα.
1: 1913. Ρούντολφ Ντίζελ.
0: Ρούντολφ Λαφάκη ήταν. Ο Ντίζελ είναι αυτός που έκανε κυρία. Ανακάλυψε τη μηχανή Ντίζελ. Αυτό που λέμε ντίζελο μηχανή.
1: Εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του.
0: Με
1: άλλο ένα.
0: Και πετρέλαιο.
1: Με άλλο ένα έχει πάει για κοσάρι.
0: Ναι.
1: 1927. Βίλεμ Αϊτχόφεν.
0: Αϊτχόφεν είναι ομάδα.
1: Όχι.
0: Στην Ολλανδία νομίζω. Ναι, στην Ολλανδία.
1: Ολλανδός ήταν και άνθρωπος.
0: Ολλανδός, Αϊτχόφεν. Κάτι με το ποδόσφαιρο πρέπει να έχει σχέση αυτός.
1: Μπα.
0: Με τίποτα. Αμάρα, Έλενα.
1: Βίλεμ Αϊτχόφεν. Αν το βρεις, πας για 20.
0: Συγγραφέας.
1: Αν δεν το βρεις, θα σου βάλω 17.
0: Συγγραφέας Ολλανδός. Μουσικοσυνθέτης.
1: Δυστυχώς σου δώσα πάρα πολλές ευκαιρίες. Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924.
0: Ηλεκτροκαρδιογράφημα ακούω, μάλιστα.
1: 17. Θα είμαι πολύ αυστηρή σήμερα. Ήταν πανεύκολα. Τώρα Νταλάρα και Δελιβοριά και Μάλαμα.
0: Δηλαδή.
1: Δεν τον ήξερα, αλλά αυτό θα έκανα.

0: Με Ανθοπολίο Χλόι πάμε για γκράντε φινάλε για σήμερα. Να φύγουμε λίγο νωρίτερα, να πάμε και στον κάμπο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχω να μαζέψω και μήλα. Πώς. Δυο χέρια. Τι να κάνω κι εγώ. Χία κομμάτια να γεσπαθιά να καταπιώ.
1: Όχι, όχι.
0: Πάμε Ανθοπολίο Χλόι λοιπόν και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά μας εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι να καπαρώσετε την ημερομηνία σας. Ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί ποιο θα είναι το θέμα, το χρώμα κτλ. Του γάμου ή της βάφτισης, να πάτε να καπαρώσετε την ημερομηνία σας. Γιατί είναι στάνταρ ημερομηνία το καλοκαίρι, ειδικά για τους χειμωνιάτικους, εντάξει, πιο εύκολη κατάσταση. Αλλά για τους καλοκαιρινούς, σας θέλω γρήγορους. Βεβαίως είμαστε και στο χειμώνα, που του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα. Και πώς θα του το δώσουμε εμείς? Με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά από το Ανθοπολείο Χλόι. Να πάρουμε και τα κεριά μας τώρα, τις πιο χειμερινές μυρωδιές, να κάνουμε χουχουλιάρικη ζεστή ατμόσφαιρα για το χειμώνα. Αρωματικά κεριά από Noble Senses λοιπόν. Η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη διάρκεια, η καλύτερη απόδοση, τα καλύτερα σχέδια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αν δεν τα μυρίσετε από κοντά. Γιατί κεριά μιλάμε. Μιλάμε για την top ποιότητα που θα συναντήσετε ποτέ σε κερί. Έχει από το δεύτερο, απέχει χιλιόμετρα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά. Όλα αυτά Ανθοπολείο Χλόι. Στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Τελειώσαμε, παιδιά, για σήμερα. 2 η ώρα ακριβώς έρχεται ο Γιάννης ο Μπουτζίκας.
0: Music
1: show. Και το υπόλοιπο δροσερό μας. Καλοκαιρινό ακόμη πρόγραμμά μας. Πρώτο Θεός αύριο Τετάρτη και πάλι μαζί.
0: Αμέ.
1: Από μένα και την Έλενα.
0: Α, δεν

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's up, what's up? New Music Show.
11: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Cat's Eye, Les Seraphim και το νέο single του AJ McLean των Backstreet Boys. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σλοβακία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Marshmello, Illenium και Sasha στο Close My Eyes.

Νέο σύγκλι για τον Marshmallow σε συνεργασία με Ελένιουμ και Σάσα ήταν το Close My Eyes και πάω τώρα στις Catch Eye, οι οποίες επιστρέφουν με το Animal, ένα τολμηρό, παιχνιδιάρικο pop track που μιλάει για την πιο αυθόρμητη και απελευθερωμένη πλευρά ενός ανθρώπου. Αυτή που συνήθως δεν βλέπει κανείς πίσω από τις κλειστές πόρτες. Έχει ήδη ξεχωρίσει από το καλοκαιρινό EP τους Wild και βρίσκεται σε ανωδική πορεία στο ελληνικό Airplay Chart. Μάλιστα, ένας από τους δημιουργούς του είναι και ο Ed Sheeran, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Omar Fendi και Blake Slatkin. Παραγωγή που έχουν δουλέψει μεταξύ άλλων με Justin Bieber, Sam Smith και Lil Nas X. Αλλά και το βίντεο κλιπ είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Τα 6 members παίζουν διπλούς ρόλους, κινούνται ανάμεσα σε καθρέφτες και διαφορετικές ταυτότητες, ενώ κάνει εμφάνιση και η Demi Moore. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη, το νέο σύγκλι των Cat's Eyes στο New Music Show.

τον James Blunt για το καλοκαίρι που μόλις τελείωσε. Tastes Like Summer στο New Music Show. Και το Made My Night τον Le Sserafim μιλάει για τις ωραίες στιγμές που κάποιος περνά τη νύχτα του με ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Στο κλιπ συνεργάζονται για δεύτερη φορά με το παγκοσμίου φήμης video game Overwatch και συνδυάζει πλάνα πραγματικής δράσης με τα 5 μέλη του συγκροτήματος και 3D σχέδια που βασίζονται στους ήρωες του παιχνιδιού. Το group δεν έχει σκοπό να βγάλει μουσική τόσο γρήγορα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους, αλλά ήθελε να ευχαριστήσει τους fans του για την μεγάλη αγάπη που τους δείχνουν. Νέο single για Le Sserafim έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
3: 400 χρόνια ιστορίας, μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
7: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: Hello, με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Βουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Το νέο single των Kasabian το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Silver Ape Lies στο New Music Show. Και από την πρώτη στιγμή που έφτιαξαν ο AJ McLean με την ομάδα του το Into Your Heart, τους έβγαζε ένα υπέροχο συνέστημα. Το βίντεο κλιπ αποπνέει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Ο χορός για το μέλος των Backstreet Boys υπήρξε πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας και έφτιαξε ένα κλιπ που μπορεί και αναδεικνύει αυτή την πλευρά. Θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του Sex, Love and Money που θα βγει στις 27 Νοεμβρίου.

Κάρα Νέλσον, νέα κυκλοφορία Dancing Alone στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το Celebration της Madonna ήταν το πρώτο single από το τρίτο, ομότιτλο Greatest Hits Album της. Η ίδια έχει ζητήσει τότε από τον Paul Oakenfold να τη στείλει τραγούδια που δούλευε εκείνη την περίοδο. Ο παραγωγός μαζί με άλλους δημιουργούς έφτιαχναν tracks για το δικό τους δίσκο, όμως έστειλαν 15 demos στη Madonna. Αυτή διάλεξε δύο, ανάμεσά τους και το Celebration, με τους δημιουργούς να είχαν κάνει ήδη το βασικό κορμό και την βασίλισσα της pop να γράφει τους στίχους και τη μελωδία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 71 στην Αμερική, ενώ ήταν το 400 νούμερο 1 της στο Billboard Dance Chart. Τα πήγε πολύ καλά όμως στην Ευρώπη και σκαρφάλωσε μέχρι το 3 στην Αγγλία, όπου έγινε εκεί το 63ο της Top 10. Ήταν στη λίστα της USA Today με τα καλύτερα τραγούδια της, ενώ ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording. Το Celebration λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στην Ιταλία και ήταν στο νούμερο 1 στο Airplay στη Σλοβακία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 027 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
8: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
11: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968, σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001, σαν σήμερα, παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
10: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
13: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
12: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
13: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
12: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
12: Μαθηματικά στην πράξη.
13: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
14: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
15: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Τρίτο μέρο στο New Music Show σήμερα. Τρίτημο, Γιάννη Μπουτσίκα έχω μαζί μου όλε τι μεγάλε επιτυχίε του σήμερα, όπω αυτή εδώ από Dave και Thames. Ήταν το remix του Rain Dance. Και το Where Are You Now γεννήθηκε μέσα από την απώλεια ενό αγαπημένου προσώπου και την επιθυμία να μετατραπεί αυτό το πένθο σε μουσική. Ατμόσφαιρε γεμάτε νοσταλγία, μια χορευτική σύνδεση και την ενέργεια τη χρυσή εποχή τη dance που χαρακτηριζόταν από progressive house ήχου. Το track είναι το δεύτερο single των Gus Hardy and Jay Luke, ω ανεξάρτητη πλέον και μακριά από οποιαδήποτε υποστήριξη από δισκογραφική εταιρεία. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Baby Wow στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Walking on Cars ήταν μια μπάντα από την Ιρλανδία η οποία διαλύθηκε το 2020. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους κυκλοφόρησαν 3 EPs και 2 albums. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε το 2016 με το τραγούδι Speeding Cars, με το οποίο κατάφεραν να μπουν σε διάφορα ευρωπαϊκά charts όπως τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ακούστηκε όμως και στη χώρα μας, καθώς το Rock Anthem ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ραδιοφωνικά hits εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Antennas FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας. Μία από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες ήταν αυτή. Γκόρντο και Ρενιέρ Ζόνεβελτ. Ήταν το Λόκο Λόκο. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1997 κυκλοφόρησε το Urban Hymns, το τρίτο και πιο επιτυχημένο άλμπουμ των Verve. Ας δούμε μερικά από τα επιτεύγματά του για να καταλάβετε γιατί δισκάρα μιλάμε. Είναι μέσα στους 20 πιο εμπορικούς δίσκους στην ιστορία της Βρετανίας. Έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμ των τελευταίων 30 ετών σύμφωνα με τα Brit Awards. Το NME το έχει στη λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών. Σημαντικά media όπως η Guardian, το Q και η All Music το έχουν βάλει 5 στα 5 αστέρια. Mega hits έχουν βγει μέσα από αυτό όπως το Bittersweet Symphony αλλά και το υπέροχο Sonnet που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Speedway και Salt and Lime, νέο σύγκλι στο New Music Show και δύο ονόματα της dance που στις αρχές δεκαετίας του 2000 κυριάρχησαν στα charts συνεργάζονται τώρα στο Irresistible. Μάλιστα, το αυθεντικό ανήκει σε έναν από τους δύο, τον DJ Sammy, ο οποίος το είχε βγάλει το 2002. Τώρα μαζί με τον York είχαν ως κεντρική ιδέα όχι να αντιγράψουν το original, ούτε να κάνουν μια επιφανειακή επεξεργασία. Ενώ κρατούν το βασικό χαρακτήρα του original, αλλάζουν εντελώς το περιβάλλον. Βάζουν περισσότερες μελωδίες, ατμοσφαιρικά synths και έντονο trance feeling, δημιουργώντας ένα track που κοιτάζει ξεκάθαρα προς το 2026. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπιτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Cheat Codes και The House That We Don't Live Anymore. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: 400 χρόνια ιστορίας.
8: Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
9: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Η αντιπροσωπεία Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού, μία από τις πιο βραβευμένες και οργανωμένες επιχειρήσεις Χαλιών σε πανελλήνια κλίμακα, με τεράστια έτοιμο παράδοτη ποικιλία, σε κλασικά και πλούσια έκθεση σε μοντέρνα και vintage χαλιά, ανοίγει τις πύλες της 23 με 29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
2: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
3: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
7: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
8: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.itjustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 2467 083 455.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

0: αντένες. 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά. Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 2467-027-48. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.itjustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

9 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

0: And brown eyes. Antένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν. Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
9: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.
11: The

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
1: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Το κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6. If you don't like

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.

93 και 6. Αντένες FM.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.